Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
2: Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί από την γέφυρα της Αττικής Οδού μέχρι και τα κτέλ Κηφισού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Δουκής, Πλεκεντίας και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, λόγω και των έργων στην περιοχή. Επίσης στην περιφερειακή Εγάλεο προς

0: Δηληστήριας Προπύργου στη Λεωφορού Κηφισίας, στην άνοδο από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Αγίου Διονυσίου, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας νωρίτερα. Υπεγράφει εξ αποστάσεως τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Μόλις το υπέγραψα». Η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ. Περαιτέρω λεπτομέρειες απομένει να διευθετηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. 8 πλοία κινήθηκαν από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε Ιρανικά ύδατα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις διεθνείς αγορές στα 77,81 δολάρια το βαρέλι. Τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,74% και του αμερικανικού αργού στα 74,83 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο καταγράφει πτώση 1,96%. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 4 ώρα Ελλάδος θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Πρόκειται για μια εκδήλωση που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως υπόδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλεί επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που έχει συνταχθεί από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσες Αμόρ, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Ο κίνδυνος σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, καθώς και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2, Γκάνα-Παναμάς 1-0 και νωρίτερα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. 5η 18 Ιουνίου, παιδιά, τη φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα. Τον φάγαμε και το μήνα. Σιγά σιγά μπαίνει ο Ιούλιος. Τα μπάνια του λαού εξελίσσονται και θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Και τέλος πάντων, πας για το μπάνιο, έχουν αρχίσει οι τρομοκρατίες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, έτσι κάτι να το αντιμετωπίσουμε με μια φυσιολογική προσέγγιση δεν γίνεται. Από τα του καιρού που τώρα έχουμε τα θέματα αυτά με τις αβεβαιότητες, τις βροχούλες και αυτά, σου λέει χαμός θα γίνει και αυτά. Ρίχνει μια βροχούλα τοπική και όχι σε όλη την Αττική, σε κάποια περιοχή που δεν καταλαβαίνεις. Χαμός. Μετά έχουμε τις μοβ μέδουσες και τους, πώς λένε, τους λαγοκέφαλους αυτούς εκεί πέρα. Τι γίνεται, χαμός, δώσε από εδώ ρεπορτάζ, δώσε από εκεί. Λες και έχουν γεμίσει όλες οι θάλασσες με μέδουσες και λαγοκέφαλους. Λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Έχουμε τους πολιτικούς που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία. Βέβαια, το πότε θα γίνουν εκλογές, είπαμε, έχουμε τυπώσει μπλουζάκι, εκλογές το 2027 και θα σας πω και το μήνα. Γιατί κάποιοι λένε νωρίς. Εγώ λέω τον Ιούνιο του 2027 θα το πάει. Θα το εξαντλήσει, θα το πάει μέχρι τέλους, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, θα το δούμε όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, σενάρια είναι. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν πληρώνεις και τίποτα να γράψεις ένα σενάριο ή να το πεις. Αλλά, παιδιά, το Μουντιάλ είναι να το πιείς στο ποτήρι. Δηλαδή, βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια να έχουμε ματσάρες. Έχουμε βέβαια Μέση Θεό με όλα αυτά που έκανε. Και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά γκολ και η Αγγλία χθες θριάμβευσε 4-2 της Κροατίας, ματσάρα στον Ντάλλας. Και ακόμα και να μην συμπαθείς τους Άγγλους, να μην είσαι, ρε παιδί μου, φίλος στην ποδοσφαιρική διαδικασία και όλα αυτά, λες, ρε παιδί μου, και η Αγγλία πρέπει κάποια στιγμή να το πάρει, έτσι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Κατά τα άλλα, έχουμε ωραίες καταστάσεις, παιδιά. Έχουμε ωραίες καταστάσεις. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που καταδαφίζεται. Έχουμε, δηλαδή, η επιτομή του πολιτικού αυτοεξευτελισμού από τον κύριο Φάμελο. Ο οποίος κύριος Φάμελος βγαίνει στα κανάλια και λέει: εγώ θα κάνω την υπέρβασή μου. Ποια είναι η υπέρβαση του κύριου Φάμελου? Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός τώρα, έτσι. Ότι θα έρχνε τα μούτρα του να είναι στο ψηφοδέλτιο ενός άλλου κόμματος. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Είναι πρόεδρος ενός κόμματος και όχι ενός τυχαίου κόμματος, ενός κόμματος της αριστεράς, το οποίο κυβέρνησε αυτή την χώρα και το κατεδαφίζει υλικά οικοδομών για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Άσχετα αν δεν το αποδέχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αρχίζει και τον ενοχλεί τώρα όλη αυτή η ιστορία, γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει λεζάντα στην κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν τους αρέσει, γιατί ενοχλεί και κάποιους άλλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως αυτή η περιπτωσάρα που λέγεται Σωκράτης Φάμελος. Που τον έκανε βέβαια το σύστημα Τσίπρα πρόεδρο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν πάω γύρω-γύρω από λαβύρινθους, τα λέω όπως τα αντιλαμβάνομαι και όπως μου προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από την άλλη έχουμε και τα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προσωπικές βεντέτες στο ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί ο Ανδρουλάκης από εδώ και από εκεί να βγάλει καμιά πρόταση, να κυνηγήσει το πρόγραμμα, να χαιρετήσει όλους τους πολίτες στην Αττική, γιατί οι πρωτοκλασσάτοι είναι βεντέτες, ξέρετε, είναι σαν τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι περιμένουν τη μεταγραφή και δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά, γιατί περιμένουν, ρε παιδί μου, να πέσει ο αρχηγός για να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί, έτσι. Δεν τους βλέπεις πουθενά αυτούς, αυτοί είναι άφαντοι. Γι' αυτό και καταποντίζεται το ΠΑΣΟΚ στην Αττική. Στην περιφέρεια πάει μια χαρά και κρατάει από τελέσματα και τα ποσοστά του. Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει λοιπόν να παίξει μπάλα και στην Αττική. Και που το χάνεις, που τον βρίσκεις, Ανατολική, Δυτική, Αττική, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, υδρώνει και αυτός φανέλα. Και σώσκεται τώρα ο Δούκας και η Διαμαντοπούλου και πλακώνονται. Πλακώνονται γιατί λέει οι αηδίες αυτά που λέει ο Δούκας, γελιότητες. Ρε παιδί μου, τώρα σου λέει τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Δεν έχει άδικο στον πυρήνα της, γιατί σου λέει η Διαμαντοπούλου ότι κοιτάξτε να δείτε, μας κανιβάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε Γερμανοζολιάδης, μας έκανε όλο αυτό. Λαϊκίζει, κάνει. Είναι δηλαδή, εμείς συγκυβερνήσαμε για να σώσουμε, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, τη χώρα. Φέραν το μνημόνιο, φέραν το Δουνουτού. Δηλαδή υπάρχει μία απόσταση, ένα χάσμα, έτσι. Και μετά ο Τσίπρας, αφού τους εξευτέλισε πολιτικά, τους έλεγε Γερμανοζολιάδες και αυτά, τσακ, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Και σου λέει: θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά είναι γελιότητες. Το παίρνει προσωπικά ο Δούκας και λέει: εσύ που θες να μας πας στη Νέα Δημοκρατία. Και ψάχνει τώρα ο Ανδρουλάκης μάνικα να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή οι προσωπικές βεντέτες και όλα αυτά τα ξεκαθαρίσει ο Ανδρουλάκης που θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ και που δεν θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αλλά τον αφήνουνε να γιάσει. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα του Ανδρουλάκη, είναι ένα. ο Ανδρουλάκης δεν έχει συνεργάτες, δεν έχει, ρε παιδί μου, συντροφικότητα μες στο κόμμα. Έχει ενδυνάμει αρχηγούς, οι οποίοι ο καθένας βγάζει το πόρισμά του και δεν τον ακολουθεί. Τώρα τι θα κάνει και πώς θα το πράξει, δικό του θέμα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια είδηση που διαβάζω τα νέα και η παιδιά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Παιδιά, η ΕΕΠ θα κάνει μουσείο, θα λειτουργήσει, λέει, από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Η ΕΕΠ, οι μυστικές υπηρεσίες θα κάνουν μουσείο, παιδιά, για να μας πούνε ποιους παρακολουθούσαν. Θα υπάρχει μέσα και άγαλμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αυτό το μουσείο να το εγκαινιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν έχουν χιούμορ στην ΕΕΠ, να τον καλέσουν και να είναι και ο άνθρωπος που θα κάνει και την πρώτη ομιλία για το μουσείο. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, τι ζούμε. Λοιπόν, ζούμε πολλά και ωραία πράγματα. Ο καιρός, όπως είπα, είναι αρχικά αιθριός. Στη συνέχεια θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια κυρίως. Τέλος πάντων, θα σημειωθούν κάποιες βροχούλες. Θα υπάρχει γενικότερα αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Στην Αττική, αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα δούμε πού θα ρίξει τοπικά. Η θερμοκρασία πάντως 21-32 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Ερασμία, στο Θεόδουλο, στην Θεοδούλη, στο Λεόντιο και στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά εκεί έξω, όλες και όλοι. Και αν νομίζετε ότι το καλοκαίρι είναι εποχή χαλάρωσης, προφανώς δεν παρακολουθείτε την ελληνική πολιτική. Γιατί αυτή την περίοδο τα κόμματα θυμίζουν περισσότερο οικογενειακές συγκεντρώσεις που καταλήγουν σε καυγά για τα κληρονομικά παρά τους πολιτικούς οργανισμούς που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας και είναι έτσι δίπλα στον πολίτη. Σας είπα για το Πασόκ, που ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να μιλήσει για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα. Από δίπλα όμως, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας έχουν στήσει το δικό τους πολιτικό ρινγκ. Ο πρόεδρος του Πασόκ πασχίζει να περάσει το μήνυμα του κόμματος και τα στελέχη του μοιάζουν να διαγωνίζονται για το ποιος θα πετύχει περισσότερα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το αποτέλεσμα, οι πολίτες ακούν περισσότερα για τη βεντέτα παρά για τις προτάσεις. Κάπως έτσι χάνεται η μπάλα και μαζί και η πολιτική ατζέντα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση θυμίζει πολυκατοικία που έχει ανακοινωθεί η κατεδάφιση, αλλά οι ένικοι τσακώνονται για το ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά. Ο Παύλος Πολάκης ύψωσε ήδη σημαία διαδοχής και διαμηνύει ότι αν φύγουν οι υπόλοιποι με τον Τζίπρα, εκείνος θα κρατήσει ζωντανό το μαχαζί. Και Παπάς και Δούρου λένε, παιδιά, δεν πρέπει να το διαλύσουμε το μαχαζί. Με απλά λόγια, πριν ακόμα ανοίξει, μάλλον το άνοιξε, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε τώρα και τα προγράμματα, γιατί και εκεί πέρα μπερδεύονται. Άλλα λέει ο ένας το πρωί, άλλα λέει ο άλλος το μεσημέρι, το βράδυ, τσαντίζεται ο Τσίπρας. Δηλαδή επιστρέφουν οι συνήθειες του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και άλλαξε τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Βγαίνουν τα στελέχη τα οποία τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας. Γιατί τα προηγούμενα δεν τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας για κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι τέλειος για πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για τις επιλογές του. Προσφέρουν γέλιο και θέαμα. Δηλαδή οι επιλογές οι δικές του είναι, έτσι. Λοιπόν, άλλα λέει το πρωί ο ένας, βγήκε χθες μια εκπρόσωπος του Τσίπρα εδώ στον Τάκη Χατζή και στην Αθηνά έδανε και τις πανελλαδικές τα έκανε ρόιδο. Τέλος πάντων, όχι ότι ο Βραδινός στην εκπομπή είπε κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων είπε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα, αλλά άναψε φωτιές. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιοι μοιράζουν ήδη τα οικόπεδα των ερυπείων της Κουμουνδούρου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Λούκα Κατσέλη, η οποία την είδε προξενήθρα και λέει πρέπει να παντρέψει το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, όλα αυτά? Δεν τα ξέρω. Το Μαξίμου τους παρακολουθεί όλους αυτούς και έχουν την πρωτοκαθεδρία, αλλά από την άλλη βλέπουν και τον Αντώνη Σαμάρα και τον ψιλοφοβούνται. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πως όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά για να δουν αν θα αλλάξει την εξίσωση. Δεν φαίνεται να την αλλάζει την εξίσωση, αλλά θα το δούμε. Και το μόνο ερώτημα είναι στο τέλος αν θα μείνει κοινό στην αίθουσα ή αν οι πολίτες έχουν ήδη φύγει πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Και νομίζω ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε και βέβαια παρακολουθώντας και τον Σωκράτη Φάμελο, ίσως τη μοναδική περίπτωση του πολιτικού αρχηγού που εμφανίζεται έτοιμος να είναι υποψήφιος στο κόμμα κάποιου άλλου, είναι εντυπωσιακό. Πρόεδρος κόμματος που χειροκροτεί τον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει στελέχη ψηφοφόρους, όλο το πολιτικό εξυγόνο, γιατί λέει δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά. Μια χαρά νομίζω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι, ξέρετε, το κυκλοφοριακό, το οποίο έχει διάφορες διαστάσεις που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε με διάφορα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και εφαρμογές. Για παράδειγμα, κατά της ακρίβειας. Πόσο κάνει, σε ρωτάει αυτή η εφαρμογή. Βέβαια, οι εφαρμογές δεν ρίχνουν τις τιμές. Και το περίφημο πόσο κάνει, η κυβέρνηση παρουσιάζει την πλατφόρμα σαν όπλο κατά της ακρίβειας. Μόνο που η ακρίβεια δεν πολεμιέται με εφαρμογές. Δεν θα δει ο πολίτης το λάδι στα ράφια και θα πει: α, εντάξει, δεν πειράζει που κάνει χρυσάφι. Τουλάχιστον ξέρω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το βρω 10 λεπτά φθηνότερα. Το πόσο κάνει είναι σαν να έχει πυρετό και να έχει σαραντάρι και ο γιατρός να σου χαρίζει ένα καλύτερο θερμόμετρο, χρήσιμο, δεν το συζητώ, θεραπεία ούτε κατά διάνοια. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης ότι δεν ξέρει να ψωνίζει, το πρόβλημα είναι ότι ψωνίζει και μετά κοιτάζει την απόδειξη σαν να του έχει έρθει το εκαθαριστικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ναι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, θα δούμε τις μεγάλες διαφορές στα ράφια, όμως το θέμα είναι πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και για ποιο λόγο έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Πέρα από την πραγματική κατάσταση που είναι οι εξωγενείς παράγοντες, η εξάρτηση της χώρας από την ενέργεια και όλα αυτά, τα ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ή περισσότερο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Και γιατί ξέρουμε ότι από το χωράφι οι τιμές ξαφνικά εκτινάσονται όταν φτάνουν στο ράφι. Δηλαδή το να διαπιστώνουμε δεν είναι. Και βέβαια μεταβιβάζει την ευθύνη στον πολίτη. Να ψάξει να βρει, λες, και μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν γυροφέρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι τιμές. Όπως επίσης δεν ξέρουν ότι 5 μεγάλες αλυσίδες έχουν το 85% της αγοράς. Άρα συζητάμε για ανταγωνισμό και πώς. Λοιπόν, εντάξει. Θα εντοπίσουμε τις αποκλήσεις των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα και από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ποιος θα διαμορφώσει λοιπόν και πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού. Ο πολίτης θα το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
6: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Υπερταμείο. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλους εκεί που είσαστε και όλες φυσικά εκεί έξω και υπομένετε το κυκλοφοριακό φυσικά. Εσείς που είσαστε μέσα μας ακούτε και προετοιμάζεστε για να βγείτε έξω και εσείς που θα αράξετε μέσα, οπότε είστε καλύτεροι του χωριού. Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στην Αντωνία, στον Δημήτρη, στο Ζαφύρι που μου στέλνουν μηνύματα στα social media. Στην Τίνα την καλημέρα μου. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Καταγγέλλω το εξής. Ο Φάμελος αντιγράφει ανερυθρίαστα και απροκάλυπτα τον γίγαντα αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει: Εντάξει, εντάξει, βγάζει τα φαναράκια, λέει η ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ρίξτε τις τιμές, Κώστα. Ρίξτε τις τιμές, Κώστα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, με αγάπη και από την Αθήνα. Ο Σάκης, καλημέρα Νίκο μου. Αχ, αυτό το γκολ που είχε βάλει η Αλγερία. Έπεσα μέσα και στο Αγγλία-Κροατία και στο Πορτογαλία-Κονγκό. Πήγαμε κουβά. Προσοχή, Σάκη μου. Εντάξει, έχεις ακόμα περιθώρια να χάσεις λεφτά. Έχει ακόμα μουντιάλ. Λοιπόν, και θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου. Το κυκλοφοριακό και η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ευρύτερο πρόβλημα όλης της χώρας, αλλά στην Αττική είναι το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό λοιπόν στην Αττική έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς μια καθημερινή ταλαιπωρία. Έχει μετατραπεί πλέον σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα πρώτης γραμμής. Μην σας πω και σε ψυχολογικό. Γιατί τώρα έχεις τα νεύρα σου. Όταν δεν μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου από τη δουλειά σου ή όταν ξυπνάς μια-δύο ώρες νωρίτερα για να πας στη δουλειά σου, είναι πρόβλημα. Και σου δημιουργεί και άγχος. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες που χάνουν ώρες από τη ζωή τους μέσα στο μποτιλιάρισμα. Επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος μεταφορών. Η παραγωγικότητα της πρωτεύουσας δέχεται καθημερινά πλήγματα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στον Κηφισό οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε οικονομικές απώλειες που αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως. Πρόκειται για χρήματα που χάνονται από καύσιμα, εργατοώρες, μεταφορές και χαμένη παραγωγική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, το κυκλοφοριακό δεν κοστίζει μόνο νεύρα, ψυχική κατάσταση και όλα αυτά, κοστίζει και σε πραγματικό χρήμα. Και βλέπουμε, έχουμε ένα Υπουργείο Υποδομών και καλά και μεταφορών, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Ακούμε μονίμως όλη αυτή την αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης. Παρεμβάσεις σε Σχιστό, Ναυπηγεία και Σκαραμαγκά. Την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Τη σύνδεση Ελευσίνα Συνοφύτων και επεκτάσεις Αττικής Οδού. Πότε ρε παιδιά, το ακούμε. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η Αττική του 2026 δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις οδικές υποδομές που σχεδιάστηκαν για μια εντελώς διαφορετική πληθυσμιακή και κυκλοφοριακή πραγματικότητα. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται. Καθυστερούν. Πού είναι οι προτεραιότητες? Έχουν φτάσει στα όρια οι δρόμοι. Και οι αντοχές των πολιτών. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες, είναι και η ταχύτητα υλοποίησης. Γιατί κάθε μέρα καθυστερήσεις μεταφράζονται σε χαμένο χρόνο. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η επιτήρηση στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχει το παράνομο παρκάρισμα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους. Μετά, δεν υπάρχει καμία μα καμία συμμόρφωση. Παιδιά, πηγαίνουμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάξη. Δεν υπάρχει κάποιος που θα σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου να ξεφορτώσει. Δίνουν άδειες χρήσης σε διάφορα, από σούπερ μάρκετ, καφετέρια, σε αστικό ιστό, δηλαδή δεν έχουμε διάκριση και διαχείριση συγκεκριμένων περιοχών. Για παράδειγμα, λέμε για τον τουρισμό. Τουριστικά λεωφορεία, ξέρετε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Χαμός. Ο Δούκας ξέρει να λέγεται Διαμαντοπούλου. Να φτιάξει ένα χώρο για να πηγαίνουν να παρκάρουν ή ειδικές σημάνσεις να παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία, να μην γίνεται αυτό το μπάχαλο στο κέντρο της Αθήνας και σε γειτονιές πέρυσι της Ακροπόλεως, που οι άνθρωποι έχουν βγει από τα ρούχα τους, δεν κάνουν τίποτα. Όλοι πολιτικολογούν σε αυτή τη χώρα. Όλοι έχουν μια άποψη από ψάκιδες πολιτικοί για το πού θα πάει το Πασόκ, αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν με τον Τσίπρα, αν με το άλλο. Ωραία, παιδιά, λύστε καλά πρόβλημα. Φρουφρού και αρώματα. Λάδι και τηγάνι τα τίποτα. Όλοι είναι πολιτικολόγοι. Φούμαρα δηλαδή. Λύστε καλά πρόβλημα. Και μετά η ακρίβεια. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι το 2023 θέταμε το θέμα της ακρίβειας στα πάνελ, τα πολιτικά. Λέγαμε για την εσωκέρδεια και μας λέγανε τι λέτε, τι είναι αυτά να πάτε στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εσωκέρδεια και αυτά, υπάρχει ο παράγοντας COVID, η Ουκρανία και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και τώρα παρουσιάζει ο κύριος Θοδωρικάκος, ο υπουργός της ακρίβειας, που μας έχει πρίξει συμφωνίες με 1000 κωδικούς, 10.000 κωδικοί. 10.000 κωδικοί, ναι, 10.000 κωδικοί θα είναι στο σύστημα αυτό το πόσο κάνει. Λες και δεν ξέρουμε πόσο κάνει, μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Λες και ο καταναλωτής που πάει στο σούπερ μάρκετ και ζει το θρίλερ με τις τιμές, τον ηρωνεύονται. Γιατί εμένα αυτό το πόσο κάνει gov.gr είναι ηρωνία. Λες και δεν ξέρω ρε μεγάλε Θοδωρικάκο πόσο κάνει. Θα μου πεις εσύ και θα πω στην πλατφόρμα. Ξέρω ανθρώπους που το Σάββατο τους το περνάνε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πηγαίνουν σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να πάρουν τις προσφορές σε διαφορετικά προϊόντα. Δεν λέω. Εντάξει, εργαλείο είναι. Χρήσιμο μπορεί να είναι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Είναι καινοτόμο, ίσως. Μέτρο κατά της ακρίβειας δεν είναι. Γιατί η ακρίβεια δεν προκύπτει επειδή οι πολίτες δεν ξέρουν να ψωνίζουν. Προκύπτει επειδή το γάλα, το λάδι, το κρέας, τα απορριπαντικά, τα βασικά αγαθά κοστίζουν όλο και περισσότερο. Όταν το εισόδημα εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα δεν λύνεται με αναζήτηση τιμών. Ωραία, θα το δω και θα βγάλω το. Α, θα πω να, αυτός έχει χαμηλότερα από τον άλλον. Και αφού οι πέντε αλυσίδες ελέγχουν το 85% της αγοράς, το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι η ίδια η πλατφόρμα αποδεικνύει πολλές φορές το πρόβλημα που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει. Αν λοιπόν ο καταναλωτής βλέπει ότι το ίδιο προϊόν πωλείται φθηνότερα στη Γαλλία, την Ισπανία, στη Βουλγαρία, τότε το ερώτημα δεν είναι σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το αγοράσει. Το ερώτημα είναι γιατί πληρώνει περισσότερα στην Ελλάδα. Η ακρίβεια λοιπόν είναι ζήτημα φορολογίας, ανταγωνισμού, ενέργειας, μεταφορών, εισοδημάτων. Δεν είναι εφαρμογή στο κινητό. Γι' αυτό και το πόσο κάνει gov.gr μοιάζει περισσότερο με πολιτική βιτρίνα παρά με ουσιαστική παρέμβαση. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή έδωσε στους πολίτες ένα καλύτερο θερμόμετρο, ενώ ο πυρετός συνεχίζει να ανεβαίνει. Και όσο οι τιμές παραμένουν στα έψη, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική οικονομική πολιτική. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε λοιπόν. Την καλημέρα μου στο Βασίλη στην πιάτσα, το ταξί εκεί πέρα που μας ακούν οι αγαπημένοι μας φίλοι. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στους οδηγούς ταξί και τους στηρίζουμε και σε όλη αυτή την ιστορία και την περιπέτεια που είχαν και με τον Κυρανάκη. Για να δούμε τώρα αν θα τα αλλάξουν. Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearalfaradio989.gr. Και ακούστε κάτι που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί οι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει. Για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε, νομίζω ότι και η αλληλεγγύη και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα, δίπλα, δίπλα σε όλους. Την καλημέρα μου στον Τάκη, ο οποίος μου λέει: καλημέρα, η μόνη λύση για το κυκλοφοριακό είναι η δραματική μείωση των αυτοκινήτων και πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Αύξηση τελών κυκλοφορίας βενζίνης πριν την αγορά αυτοκινήτου, διασφάλιση πάνω και τα λοιπά. Τάκι, μην λες τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι, Τάκι. Εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα. Αλλά όλοι έχουμε κυκλοφορήσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόσφατα πήγα στη Βαρκελόνη, η οποία είναι στο πικ του τουρισμού. Γίνεται κακός χαμός. Υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Και θα πω τώρα για τους φίλους τους ταξιτζίδες. Τα ταξί κυκλοφορούν μέσα στις λεωφορείες μαζί με τα λεωφορεία. Κινείσαι άνετα με τα ταξί. Φτηνά, πολύ ωραία και γρήγορα. Άρα δεν έχεις ανάγκη να πάρεις το αυτοκίνητο. Η κίνηση δεν έχει την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας. Δηλαδή στη χώρα μας είναι όλα περισσότερο άσχημα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί τα έχουν ρυθμίσει. Έτσι. Δεν είναι μόνο όλα το κόστος. Δηλαδή να απαγορεύσουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε και τις υποδομές μας. Να αφήσουμε τα ταξί να κυκλοφορούν στις λεωφορείες. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Λες, βλέπεις τη λεωφορεία, κάθεσαι μποτιλιαρισμένος και είναι άδεια. Γιατί δεν έχει λεωφορείο να περάσουν. Λες και τα ταξί κάνουν άλλο έργο. Δεν κάνουν μεταφορικό έργο. Λοιπόν, ο Φιλίπ μου λέει: πού είναι τα πάρκινγκ και τα πατίνια που ανακοίνωσε ο Δούκας? Δεν το λέω το άλλο, γιατί ξέρεις τώρα, κατάλαβες εσύ. Ο Μπάμπης μου λέει: το ελαιόλαδο έχει χοντρική 4 ευρώ και το κόστος παραγωγής τουλάχιστον 6. Θα το δούμε. Θα μας το πει. Παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ απλό το οποίο μπορεί να γίνει, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Σας έλεγα και χθες, το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα χάνει νέους ανθρώπους, παραγωγικές ηλικίες, ανθρώπους που θα στήριζαν την οικονομία. Υπάρχουν αριθμοί που δεν είναι μόνο στατιστική, είναι ένας συναγερμός. Όταν σε 717 από τα 882 ληξιαρχεία της χώρας δεν καταγράφεται ούτε μία γέννηση, και όταν ακόμα σε 36 δημοτικές ενότητες της Αττικής δεν ακούγεται το πρώτο κλάμα ενός νεογέννητου, τότε το πρόβλημα έχει πάψει προπολού να είναι στατιστικό. Έτσι. Και δημογραφικό. Είναι υπαρξιακό. Είναι κοντά μας ο κύριος Βίρονας Γκοζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για να δούμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε και τη γεωγραφική και την κοινωνική διάσταση. Κύριε Γκοζαμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, ο καλός και ο κριτής σας.
0: Για πείτε μας λιγάκι αυτά τα στοιχεία και αν τελικά μένουμε μόνο στις στατιστικές και λέμε δημογραφικό, όλοι ασχολούνται, όλοι είναι προτεραιότητα, να δούμε λίγο το βάθος και τη ρίζα του προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, δημογραφικό, αυτό που λέμε δημογραφικό, προσδιορίζει τι, το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένες ηλικίες βασικά. Και μετά τα υπόλοιπα. Ωραία. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κατοίκοι. Είμαστε ένας στους τρεις είναι πάνω από των 65 ετών. Και οι νέοι είναι 19 ετών. Είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια.
0: Και η μισή πριν από 70 χρόνια, έτσι.
1: Όχι, σε ποσοστή αναλογία. Ποσοστή αναλογία, δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή ήταν 34%, 37%, τώρα είναι το μισό. Εντάξει. Επομένως, έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο, ο οποίος οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και ομένως όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια και ομένως όσο ζούμε περισσότερα χρόνια δεν πεθαίνουμε όπως πεθάνουν οι παππούδες μας και οι γιάδες μας, οι γονείς μας και ομένως παραμένουμε ηλικιωμένοι, εντάξει, και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων και από την άλλη κάνουμε όλο και λίγο, οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960, εντάξει, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως, έχουμε μια αύξηση των θανάτων. Λογικό είναι από την μια μεριά γιατί οι ηλικιωμένοι είναι όλο και περισσότεροι. Έχουμε μια μείωση των γεννήσεων γιατί τα ζευγάρια που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και ταυτόχρονα έχουμε και μια εσωτερική, είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε αυτό που λέτε τώρα με τις γεννήσεις και τους θανάτους στα ληξιαρχεία. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει ότι ένας στους δύο κατοίκους της χώρας μας είναι στο 1,5% της επιφάνειας. Έχουμε μαζευτεί όλοι στα μεγάλα σκακέτα και βασικά στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα η κατάσταση είναι πιο ισορροπημένη. Και επομένως, αυτά τα κέντρα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν αρχίσει και έχουν όλο και περισσότερο μια μείωση. Γιατί οι νέοι τους έφυγαν από αυτές τις περιοχές. Και όμως έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομματιού της ποιοτικής κυρίως Ελλάδος, ωραία, και μια εν μέρη και της νησιωτικής Ελλάδος, και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνεται στις γεννήσεις και στους θανάτους. Δηλαδή, έχουμε περιοχές που έχουν καμία γέννηση. Και
0: είναι πολλές αυτές οι περιοχές, Γιώργο Ζαμάν. Δηλαδή, υπάρχουν
1: ναι,
0: πλέον.
1: Μάλιστα, το παραλαμβάνω, μας το έχω πει και στην ΕΤ προχθές που πήγα. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, τα οποία δίνετε, δεν μας δίνουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βάζετε. Δηλαδή, μου λέτε το εξής. Έχετε, μου λέτε, τόσα ληξιαρχεία που δεν είχαν καμία γέννηση. Τον μου είπατε. Αυτό μου είπατε. Έχετε πόσα.
0: Ναι. 700, πώς ήταν. 717.
1: Τα στοιχεία από τα οποία αναφέρεται και είναι το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν τα ληξιαρχεία. Δηλαδή, πώς δηλώνεις ότι είναι στα ληξιαρχεία. Παράδειγμα, εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Ας πάμε που μένω στη Μύρνη. Μένω στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα υπάρχει γενεοκαλυμνευτική κλινική? Όχι.
0: Άρα θα πάω να γεννήσω κάπου αλλού, άρα θα εγγραφεί η γέννηση κάπου αλλού.
1: Απαραγωγούμενος, θέλει λίγο προσοχή τα στοιχεία από τα οποία χρησιμοποιείται σαν δημοσιογράφη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν σας κάνω μια μομφή, αλλά.
0: Όχι, έχει δίκιο, έχετε. Όπα, και εμείς παίρνουμε στοιχεία τα οποία μας τα δίνουν, οπότε εντάξει, κάνουμε την ανάλυση αυτή. Πάντως, αυτό δεν αλλάζει το πρόβλημα όμως.
1: Δεν αλλάζει, αλλά δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σας πω ότι γίνει το 2024 το οποίο είναι τα στοιχεία τη ΕΣΤΑ, το οποίο δίνει τι γεννήσει και του θανάτου ανά τόπο κατοικία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν γεννάτε. Αμέντε στη Μισόν, αμέντε στο Χαλάντι και γιατί δεν ξέρω πού. Μα ενδιαφέρει πόσα παιδιά κάνουν, πόσε γεννήσει υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Στο 2024 παρόλα αυτά υπάρχει, φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτό η ένταση που το αναφέρετε. Είναι, έχετε 75 δημοτικέ ενότητε στι 1030 που έχουν μηδέν γεννήσει, αλλά έχουν θανάτου. Και άλλε 155 οι οποίε έχουν πάρα πολύ λίγε γεννήσει, 1-4 γεννήσει. Δηλαδή, μία σε 7.
0: Άρα, πληθυσμιακά, κύριε Κοζαμάνη, πώ πάει η χώρα? Δηλαδή, μπορούμε.
1: Θα σα πω αμέσω.
0: Τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ο πληθυσμός.
1: Ωραία, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός μας. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο το αναφέρετε στην αρχή. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας.
0: Που φεύγει.
1: Ωραία. Και συνεχίζει να φεύγει. Και ελάχιστοι γυρίζουν. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική. Περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Όλο και περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Εντάξει. Δηλαδή το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Για να σα πω μια τάξη μεγάλη του. Εντάξει. Και το 2026 ίδιο πράγμα. Ωραία. 60.000 περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Και ταυτόχρονα έχετε και μια ζυγαριά η οποία είναι ίσω αντίξοδο τη χώρα μα που είναι αρνητική. Οι δύο ζυγαριέ αρνητικέ κάνουν μια μείωση του πληθυσμού. Τι θα γίνει στο μέλλον? Αυτό μου ρωτάει τώρα.
0: Ναι.
1: Τι αναμένεται να γίνει? Ας κάνουμε την υπόθεση ότι δεν φεύγει και δεν έχετε κανένα στη χώρα μας. Δηλαδή η ζυγαριά η μεταναστευτική είναι μηδενική. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας κάνουμε αυτή την υπόθεση. Σε αυτή την υπόθεση, αν η μεταναστευτική ζυγαριά τα επόμενα 30-35 χρόνια είναι μηδενική, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας, ή όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν. Ωραία. Ο πληθυσμός θα μειωθεί, θα μειώνεται κατά μέσο όρο από 60 έως 55.000 κάθε χρόνο. Κάντε τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή. Πώς θα θέλετε να μου πείτε τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια? Παραπλασιάστε επί 60 ή επί 55. Πώς θα γίνει μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια, παραπλασιάστε επί 60 ή 55 και αυτή είναι η μείωση του πληθυσμού μας. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, το πληθυσμό
0: δηλαδή, μετά από 30 θα έχουμε χρόνια, λιγότερο περίπου 2 εκατομμύρια αν κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό.
1: Μπράβο, έτσι. Πολύ ωραία. Ξέρετε, δηλαδή αν παραπλασιάστε επί 20 χρόνια, επί 35 χρόνια θα έχετε 2 εκατομμύρια λιγότερο. Επομένως είμαστε 10.300.000 ή θα είμαστε 8.300.000. Αυτό είναι χωρίς η ζυγαριά να μην παίζει ρόλο η αλήθεια.
0: Να μην έχουμε και τις εκροές, ας πούμε, αυτές με τους νέους ανθρώπους.
1: Να μην παίζει αυτή η ζυγαριά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι θα είμαστε λιγότερο, το ζήτημα είναι το εξής, ότι θα έχουμε πάρα πολύ λιγότερους νέους από ό,τι είναι τώρα, πολύ περισσότερους ηλικιωμένους. Δηλαδή ο πληθυσμός θα μειωθεί 2 εκατομμύρια, η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, εντάξει, είναι 65 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο θα αυξηθεί? 650.000.
0: Και βέβαια αυτό.
1: Για πείτε τι σημαίνει βασικά, θα τελειώσω. Ότι αν ο πληθυσμό μειωθεί 2 εκατομμύρια και θα αυξηθούν μονάχα, υπάρχει μία μόνο ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, 65 και πάνω, σημαίνει οι ηλικιακέ ομάδε, όσοι είναι νεότεροι των 65 ετών, θα μειωθούν 2.650.000. Απλά είναι. 1, 2, 3.
0: Άρα, το πρόβλημα το εντοπίζουμε και στο ότι γερνάει ο πληθυσμό με ό,τι προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, στα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Κάνω εγώ αυτή την σύνδεση. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι στις νέες ηλικίες πια. Ότι οι νέες ηλικίες.
1: Οι νέες ηλικίες θα μειωθούν. Έχουν μειωθεί ήδη τώρα από τη μετανάστευση. Γιατί φύγαμε, έτσι. Οι νέοι φύγανε. Ποιοι νέοι φύγανε.
0: Και αυτό, ότι έχει στη διαρροή αυτή την αιμορραγία.
1: Αλλά ταυτόχρονα να σα πω το εξή. Ξέρετε πω έχουμε 60.000 γεννήσει. Έχουμε φέτο, θα έχουμε 65.000 γεννήσει. Ωραία. Πριν από 15 χρόνια, ξέρετε πώς είχαμε. Γύρω σε την δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, 92.000. Την προηγούμενη δεκαετία, ξέρετε πώς είχαμε, 110.000. Την προηγούμενη ξέρετε πώς είχαμε. Επομένως, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, συνεχή μείωση των γεννήσεων. Προφανές είναι, όταν έχετε μια συνεχή μείωση των γεννήσεων, σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχετε όλο και λιγότερα άτομα
0: για να κάνουν παιδιά. Επειδή τώρα το έχετε μελετήσει πολύ καλά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εδώ τώρα, αν μπορούμε έτσι να πούμε, για ποιο λόγο υπάρχουν κάποιοι που λένε. Ναι, τα οικονομικά είναι ένα ζήτημα. Όμως υπήρχαν και εποχές. Ναι.
1: Το lifestyle θα μου πείτε τώρα.
0: Ναι, όχι, ρωτάω εγώ. οι περισσότεροι λένε οικονομία. Δεν αντέχουμε, ρε παιδί μου, με ακρίβεια αυτό και το άλλο. Όμως, ο μέσος όρος γεννήσεων στο παρελθόν, στη δεκαετία του 60, του 50, ήταν φτώχεια καταραμένη, έτσι. Άρα, εδώ.
1: Ναι, υπάρχει. Ωραία, τα φτώχεια καταραμένη, πρέπει να δείτε.
0: Βάζω τις δύο, όχι, βάζω τις δύο εικόνες, καταλάβατε. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Ωραία, να σας απαντήσω πολύ σύντομα τόσο χρόνο που έχετε. Δεν έχετε γεννηθεί την δεκαετία του 50, σαν νέος. Λοιπόν, η δεκαετία του 50 και του 60 η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα. Έτσι, ένα, δεύτερο, ένα αυτό πέρα, με πολύ μικρότερη αστικοποίηση από ό,τι έχουμε τώρα. Εντάξει, με τη γυναίκα η οποία δεν δούλευε και αν δούλευε, ήταν οριακά συμβοηθόμενο, ήταν να είχε ένα εισόδημα τηλεοπτικό. Ήταν μια αγροτική κοινωνία. Επομένως, ανάμεσα στο σήμερα και στο χώρο, η χώρα μας έχει αλλάξει όλο διαφορετικά. Η γυναίκα έχει μπει στην αγορά εργασία, η γυναίκα σπουδάζει, τα παιδιά σπουδάζουν όλο και περισσότερο, μένουν περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ταυτόχρονα έχουμε αστικοποιηθεί, δεν είμαστε αγροτική κοινωνία και ταυτόχρονα το αξιακό μας σύστημα έχει αλλάξει. Τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα? Εντάξει, σημαίνει βασικά όπως όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, οι αναμονές μας από τη ζωή και τα πράγματα για τους νέους είναι διαφορετικές. Έχουμε επομένως μια συνολική αλλαγή που δεν είναι μόνο στο δημογραφικό. Είναι σε χιλιάδες νομίζω ό,τι και να πάρετε. Ωραία, και ταυτόχρονα οι αλλαγές αυτές πέρα συνέπτυσαν, οδήγησαν ή συνδυάστηκαν και μια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ζούμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε και το καθεξής. Επομένως, έχουμε μια σειρά σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία. Θα μου πει το εξής, και εδώ είναι το ερώτημα. Αυτές οι αλλαγές μονάχα στη χώρα μας υπάρχουν?
0: Όχι.
1: Και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Ωραία, πάμε. Γιατί σε άλλες χώρες δεν έχουμε την ένταση του προβλήματος που έχουμε εδώ πέρα μέσα? Και απαντάω στο ερώτημα πολύ γρήγορα για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί στη χώρα μας πότε δεν είχαμε μια πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Πολύ απλά σας το λέω.
0: Όχι, το είπατε, τα είπατε όλα. Φίλο Τζαμπέλη, πραγματικά μου λύσατε όλες τις απορίες. Άρα είναι θέμα το ότι δεν έχουμε αυτή την πολιτική στήριξη της οικογένειας.
1: Γιατί. Δεν την είχαμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν καταλαβαίνουν και οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει σε μια σειρά παιδεία οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και το καθεξιαξιακά. Δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν πήραμε κανένα μέτρο, δεν καταλάβω τι γίνεται και μόνος έχω το αποτέλεσμα που σας λέω ότι έχουμε όλο και λίγο λιγότερα παιδιά, γιατί τα ζευγάρια τα οποία είχαμε μετά το 60 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω τι ηλικία είστε, αυτοί οι γονείς όσοι γεννήθηκαν το 1960 κάναν κατά μέσο όρο 2 παιδιά, ας πούμε εντάξει μεγέθους, τα νέα ζευγάρια τώρα που γεννήθηκαν το 80-85 και είναι 40 παιδιάδες, θα κάνουν λιγότερο από 1,5. Γιατί σε παραλαμβάνω, γιατί έχουμε αυτές τις αλλαγές και δεν πήραμε καμία πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού και τελείωσε υπόθεση.
0: Κύριε
1: Κότσα, έχουμε τα τελευταία χρόνια τελειώσω και τη στεγαστική κρίση, η οποία δεν θέλω να το αναλύσουμε τη στεγαστική κρίση, να δει τι γίνεται. Αν είστε νέο ζευγάρι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, να κάνετε οικογένεια και παιδιά, αν δεν πήγαινε το κάνετε με τα λεπτά που έχετε, με τα νίκια που έχουν πάει και με τις τιμές των ακινήτων. Και αυτό είναι το κερασάκι όμως, δεν φταίει αυτό. Πέρα αυτό είναι τα τελευταία πενταετία, έτσι. Ωραία, δεν αλλάζει τίποτα αυτό που σου έχω πει. Αυτό είναι ένα κερασάκι πλέον το οποίο οδηγεί στα νέα ζευγάρια να διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν παιδιά και ταυτόχρονα έχετε, το ξέρετε, το νέο είστε, έχετε στη χώρα μας μια τρομερή ανασφάλεια των νέων όσον αφορά το μέλλον. Τελείωσε αυτή η πόση. Παλιά όταν ήσαν οι γονείς σας δεν είχαν αυτή την ανασφάλεια των νέων, κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό πιστεύανε και αυτό γινόταν. Ναι,
0: σωστό. Σωστό, όχι, σωστό είναι. Κύριε Κοτζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι ο κ. Κοτζαμάνης τα είπε όλα. Δηλαδή έχουμε από τη μία αυτή την ραγδαία μείωση των γεννήσεων που χτυπάει βέβαια στους νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε διπλή διαρροή και δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι, αλλά φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αύξηση της γύρανσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα τα στοιχεία είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες, μόνο που εμείς δεν έχουμε πολιτική για την οικογένεια και το σπίτι. Δεν έχουμε, αν και φτιάξαμε Υπουργείο Οικογένειας, τρομάρα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο κ. Γκοζαμάνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Α94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: δύο από αυτούς που ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις αλλάξουν άποψη, δημιουργείται ένα διαφορετικό ρεύμα. Δύο μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί στατιστική ξέρουμε πώς διαμορφώνεται, έτσι. Γιατί στατιστική είναι, μεθοδολογία είναι. Και πόσες φορές έχουν πέσει μέσα. Όταν πάμε στο 2023 και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, όπου τότε μας λέγανε ότι είναι ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη, ήταν 31-32 ο Μητσοτάκης, 25-26-27 ο Τσίπρας, και ξαφνικά ήρθε το 40 και το 17 του, το 20 στην αρχή του Τσίπρα, λέγαμε πώς έγινε. Πώς έγινε. Γιατί σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα αρχίσουν να διορθώνουν. Ο Δημήτρης μου λέει: καταστροφή της επαρχίας και μετακίνηση στα αστικά κέντρα φαίνεται ταυτόχρονα από τις γεννήσεις αλλά και από το κυκλοφοριακό. Όσους δρόμους και να φτιάξεις, θα συνεχίζει να έχεις πρόβλημα όσο αστικοποιείς την οικονομία. Ο Κώστας μου λέει: ναι, φωνάζεις Κώστα, αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνεις. Καλημέρα. Το 60 συνήθως δούλευε ένας και βγαίνανε ψιλοπέρα με τα έξοδα. Τώρα δουλεύουν δύο, 10 ώρες ο καθένας και δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχουν 17 εκατομμύρια χριστιανοί στην Αίγυπτο, επίσης στο Λίβανο και στη Συρία, να φέρουμε κόσμο να λύσουμε το δημογραφικό. Ο Σπύρος μου λέει: αυτές οι μαριονέτες του Φάμελου μπερδέψαν τον Τζίπρα με το Τζίπρα. Καλημέρα. Πόσο άχρηστη είναι αυτή η χθινοτρόφη, ακούγοντας τη διαφήμιση που λέει, τις οδηγίες λες για το θέμα της ευλογιάς, όχι της ανεμοβλογιάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ειρωνικά το λέει, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: κανονικότητα. Ο Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως προσωπικό διπλωματικό θριάμβο. Ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Θα καθάριζε τους μουλάδες και αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Το κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι, το υπέγραψαν κιόλας, χαρακτηρίζεται ακόμα και από Αμερικανούς αναλυτές ως γενικόλογο, με κρίσιμα ζητήματα να παραπέμπονται στο μέλλον, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι αγορές αντιδρούν θετικά, εντάξει. Ο Τραμπ όμως βρίσκεται αντιμέτωπος μια δύσκολη πολιτική σύγκριση. Καλείται να αποδείξει ότι η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015, την οποία ο ίδιος είχε καταγγείλει. Δηλαδή, όλο το θέμα πια πάλι πάει στο πυρηνικό. Αν θα έχει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Και εδώ λένε θα το συζητήσουν, θα το κάνουν, θα το κάνουν. Υπήρχε συμφωνία με τον Ομπάμα, την οποία ήρθε ο Τραμπ και την κατήγγειλε. Και δεν ξέρω τώρα, μετά από μήνες έντασης, 107 μέρες πολέμου, με τα χρηματιστήρια σε νευρική κρίση, να πληρώνουμε εμείς καύσιμα, ενέργεια, τιμές, σαφώς η αποκλιμάκωση είναι θετική. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησε για να αλλάξουμε το καθεστώς, όπως λέγανε οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν ενισχύθηκε. Άρα τι αλλάξανε. Και τώρα λέει θα βάλουν και διόδια στα στενά του Ορμούζ. Θα το συζητήσουν και αυτό και θα πάρουν και 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο ώστε να γίνει η ανοικοδόμηση του Ιράν. Δηλαδή πληρώσαμε για να το βομβαρδίσουν, να το στείλουν στη λίθινη εποχή και τώρα θα ξαναπληρώσουμε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά μην νομίζετε κάπου θα μαζευτούν, θα τα βάλει από την τσέπη του ο Τραμπ για την ανοικοδόμηση. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Η Ντίνα μου λέει για τον ακροατή που λέει πόσο άχρηστη κτηνοτρόφη, η διαφήμιση είναι κυβερνητική. Και εντάξει, τέλος πάντων, το θέμα είναι χρηστικές πληροφορίες που δίνονται. Δεν έχει να κάνει το τι και το πώς και αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Καλημέρα, το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν και προσπαθεί απεγνωσμένα να το κρύψει, λέει ο Σπύρος. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην ιστορία που θα λειτουργήσει ως καταλύτης της οριστικής πτώσης της Δύσης. Σπύρο, δεν ξέρω, εντάξει, οκ, okay, γιατί πρέπει να πέσει η Δύση. Εξήγησέ μου το αυτό γιατί δεν το κατανοώ. Δηλαδή, πού να πάμε. Η Δύση, πέρα από τα κακά που έχει και πρέπει να τα διορθώσουμε, συμφωνώ ότι πρέπει να διορθώσουμε, αλλά να πέσει η Δύση για ποιο λόγο. Και θα πέσουμε κι εμείς όλοι, γιατί έχουμε φτιάξει ένα οικοδόμημα το οποίο έχει και τα θετικά του, έτσι δεν είναι, Ελένα, δεν πιστεύω να διαφωνείς.
1: Σαθρό.
0: Είναι σαθρό το οικοδόμημα και θα το φτιάξουμε έξω εκεί, τι γίνεται.
1: Και εκεί η σαθρά είναι.
0: Εσύ τι να κυκλοφόρησες, είπαμε. Βιβλίο συμβάντων έχεις γράψει.
1: Τι να πω, τι και να πω. Τροχέα, θα το χρησιμοποιήσεις εις βάρος μου.
0: Τροχέα κυκλοφοριακά αυτά. Αγγλία είδες θες.
1: Όχι, δεν βλέπω μουντιά.
0: Γιατί δεν βλέπεις μουντιά?
1: Δεν βλέπω, είναι, δεν με βολεύουν οι ώρες. Τι να σου πω.
0: Είναι αργά δηλαδή, έτσι.
1: Εντάξει, είμαστε σήμερα.
0: Γιατί
1: σήμερα
0: έχεις δουλειά, το ξέρεις. Κάνεις δουλειά πρωί-πρωί, ναι.
1: Σήμερα έχεις στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική. Δεν θα το δω.
0: Δεν
1: με αφορά.
0: Δεν σε αφορά. Λοιπόν, ένα Βασιλάκο, θα ακούσετε τώρα τι την αφορά, έτσι. Εγώ δεν λέω τίποτα. Αυτά που...
1: Είδα λίγο το πρωί Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Α, εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Μέχικο.
0: Λοιπόν, είσαι στον δρόμο. Ναι. Που πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάξη Χατζή Αθηνά, Ρανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο σταθμό μας. Και εκεί έξω, με υπομονή και προσοχή. Μην γίνετε σε πόλια. Είδαμε και αυτό το βίντεο. Έχει πλακωθήκανε άλλοι. Κυνήγαγε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Δύο μηχανάκια. Δύο μηχανόβοι πλακωθήκανε. Είχε πάρει ένα στην κάσκα του άλλου και βάραγε ο ένας τον άλλον. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Πάμε, σταμάτη.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφέρεια.

0: Θριακή Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Προπύργου, στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Αγίου Διονυσίου που νωρίτερα είχε ακινητοποιηθεί Νταλίκα, στην παραλιακή Λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στη Μεσογείο προς Κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα και στη Σκατεχάκη και Κανελοπούλου προς την άνοδο της Μεσογείων. Υπεγράφει εξ αποστάσεως στα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν η προκαταρκτική συμφωνία 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας στους δημοσιογράφους μόλις το υπέγραψα. Η Τεχεράνη δεσμεύεται πως θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Υποχωρούν την ίδια ώρα οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση 1,69% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent στα 77,86 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο και κατά 1,94% υποχωρεί η τιμή του Αμερικανικού αργού στα 74,85 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 Ευρωπαίων ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε πιο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περίπου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες διαγωνίζονται στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθη, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμου, Χίο αλλά και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3 και Γκάνα, Παναμά 1-0, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989, στα μικρόφωνα η Εφηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χαζής.
0: Ο Τάστος Καζρανιά ρυθμίζει τον ήχο.
1: Στις υπογραφές ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον κοιτούσε λίγο με αμφιβολία η Μπριζίτ Μακρόν.
0: Το τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πάμε στα δικά μας.
0: Δεν το έχω ακούσει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ο Τάσος δεν τα βλέπει, που ήταν, μου κάνει σχέδια εκλογές, κερδίσει 17 πήρε ο Τάσος. Εγώ 3 πήρα, 2,5 δεν βγήκα. Αλλά εσύ πήρες 17, 2,5 πήρα εγώ. Καλό το 2,5. Καλό το 2,5, γιατί είμαστε σύμπλεγμα κομμάτων εμείς, δεν είμαστε.
1: Το 2,5 που είναι.
0: Μην ασχολείσαι μαζί.
1: Τι είναι, έξω κοινό. Όχι,
0: δεν είναι. Αυτή και αριστερά, ναι.
2: Να γράψουμε.
0: Όχι, τα έχεις χάσει όλα. Όπου το βάλαμε.
2: Κάποια στιγμή να κερδίσω κι εγώ.
0: Δεν πρόκειται. Με αυτούς που πας, είναι, πώς να σου πω. Ναι, σαν τον Παναθηναϊκό, χειρότερα. Λοιπόν. Ακούστε τι είπε ο Πολάκης σε μια εκπομπή σχετικά με το οποίο τελικά δικαιώνεται, έτσι, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και με το παραπάνω.
0: Δικαιώνεται. Για βάλε, Πολάκη.
3: Κοιτάξτε, εγώ πολύ ψηλό IQ, μετρημένο. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση. Στεκόμαστε. Λέει, θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας. Αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός κόμματος, έτσι, ο Σοκράτης ο Φάμελος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Χθες και κατά τις συνεδρίες της νομοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όμως, ναι, δεχθήκατε έντονη κριτική, εντάξει, για αυτό που είπατε, να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι κάνουμε, να δούμε.
3: Ακούστε, κοιτάξτε.
4: Ήταν έντονη η κριτική.
3: Όπως, επειδή κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει και σκέφτομαι με ένα ιατρικό τρόπο. Και η ιατρική, ξέρετε, δεν είναι μεταφυσική. Υπάρχει αιτία, υπάρχει λόγος που οδηγεί στην αρρώστια και υπάρχει και αποτέλεσμα. Υπάρχει εκδήλωση και υπάρχουν και συγκεκριμένες. Αποφασίζεις, θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο.
4: Θεωρείτε λοιπόν, για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος οφείλεται.
3: Εγώ δεν είπα αυτό.
4: Και όχι, σας ρωτώ, όχι, κύριε Πλάκη, σας ρωτώ ξεκάθαρα λοιπόν, γιατί λένε καθαρές κουβέντες.
3: Δεν είπα αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν φταίει το ότι παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και αυτή τη στιγμή έχουμε 2. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα όμως τώρα. Και να το πούμε καθαρά και εξάστερα. Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές. Μόνο με 2 τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα, με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι αυτή η εξήγηση. Το εξηγεί αυτό το πράγμα, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Τρίτη εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πολάκης.
1: Πρώτα είπε ότι έχει υψηλό IQ μετρημένο.
0: Καλά. Α, εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Το πώς ξεκινάς μια ιστορία. Ναι, ναι.
0: Αλλά εμείς θα πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι στέλεχος του Πασόκ Κινάλ. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Πραγματικά αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης δεν έχει ξαναγίνει. Έχει δίκιο.
5: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς χρόνια στην αριστερά, ναι, τώρα μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδεί.
5: Ναι, ναι, το ομολογώ ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου, ναι, σε τελευταία ανάλυση τραυματίζει και την όποια προσπάθεια κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σωστό. Πιστεύω δε μετά από αυτό, επειδή θα συμφωνήσω μαζί σας από τις λίγες φορές, θα συμφωνήσω, δημιουργεί ένα διαφορετικό κλίμα γενικότερα στην κεντροαριστερά. Κλίμα, θα έλεγα, το οποίο τι μας δείχνει. Μας δείχνει αναξιοπιστία. Θα συμφωνήσετε?
5: Υπάρχει ένα θέμα στην εικόνα της κεντροαριστεράς, όπως σύντομα θα έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα και θα με θυμηθείτε και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου, όταν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά και αν έχει μάλιστα και την έμεση στήριξη του κ. Καραμαλή, όπου και στην κεντροδεξιά μετά θα δημιουργηθούν και αντίστοιχοι κραδασμοί και αντίστοιχες περιπλοκές. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος.
0: Σωστά, το συμφωνώ από τώρα μαζί σας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
5: Ναι, μια κριτική του κόσμου.
0: Μόνο που ξέρετε κάτι, κύριε Μαργαρίτη, η δεξιά, επειδή είναι πιο συμπαγές κόμμα, θα παραμείνει πάντα να διεκδικεί την κυβέρνηση.
5: Δεν έχω αντίρρηση, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Επειδή είναι πιο συμπαγές, γιατί... από αυτή την έννοια το λέω.
5: Δεν είναι πιο συμπαγές για μένα, διότι αν
1: φτιάχνει κομμάτια... Μα δεν διασπάται όμως. Δεν διασπάται. Δεν διασπάται σε χίλια κομμάτια.
0: Όχι, όχι.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα σας πω. Εκτός από το κόμμα Σαμαρά και Λατινοπούλου, κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν η γυναίκα, έτσι, μην τρελαθούμε. Θέλω να πω και εκεί υπάρχουν φαινόμενα πολυδιάσπασης. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο των κερδών.
0: Αλλά κρατάει τον κορμό, αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό το 25% που έχει, όπως μου εξήγησε ένας δημοσκόπος, ο επιστήμονας άνθρωπος, δεν μου το εξήγησε, να μου δείξει ποιος είναι πρώτος και δεύτερος. Μου λέει και ένα συμπαγές ποσοστό αυτό. Θα μπορούσε να έχει ένα αντίστοιχο η αριστερά, αλλά δεν μπορούν να το κρατήσουν διότι δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα που είπαμε νωρίτερα.
5: Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Μάλιστα, εγώ θα προσθέσω ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει και ένας ισχυρός συγκολητικός χαρακτήρας που αφορά, ας πούμε, τη διεκδίκηση εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπεί, τα οποία είναι κυρίαρχα στα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα της συντηρητικής παράταξης, περισσότερο από ότι στην προοδευτική, χωρίς να σημαίνει ότι και στην προοδευτική δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Αλλά έχω την εντύπωση πάντως ότι μεγάλη εικόνα, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος κραδασμός στο πολιτικό σύστημα. Δέστε, για παράδειγμα, διαλύεται ουσιαστικά το κόμμα του Μακρόν στη Γαλλία. Πέφτει κατακόρυφα η δεξιά και ο Μέρτς στην Γερμανία και ανεβαίνει η ακροδεξιά. Στη Γαλλία πιθανώς να έχουμε με νίκη της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι έχουμε έναν ευρύτερο κατακαιρματισμό που ανοίγει συνολικά το ζήτημα για τη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων και δεν μας αφήνει ήσυχους με τα παραδοσιακά κουτάκια που είχαμε. Είναι μια μεγάλη δύσκολη συζήτηση στην οποία το σύνολο των πολιτικών ρευμάτων πρέπει να
0: σκεφτεί. Να σας πω κάτι, θυμάμαι όταν άρχισε η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας από λάθη που έγιναν, ανέβηκε η δεξιά. Τώρα η δεξιά από λάθη που κάνει επίσης φαίνεται να καταραίει σιγά σιγά και ανεβαίνει η ακροδεξιά.
5: Συμφωνούμε.
0: Έτσι είναι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Τώρα να πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ διεκδικεί, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι γίνεται στην αρχή. Έχω βάλει και στοίχημα εγώ.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Ένα καφέ. Γιατί πιστεύω ότι, ξέρεις, στην αρχή των δημοσκοπήσεων, πάντα όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, πάντα υπάρχει μια φόρα. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού, έπεσε στο μονοψήφιο. Ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει και λέει πράγματα ξεχνώντας ότι κυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Μαργαρίτη.
5: Συμφωνώ.
0: Ξεχνάει ότι κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας. Ξεχνάει. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Έτσι, γιατί ο ίδιος έχει κάνει κριτική για την κυβέρνησή του, όχι αυτοκριτική, κριτική. Πώς μπορεί τώρα το Πασόκ να εκμεταλλευτεί αυτή την υπόθεση? Είστε ευχαριστημένοι εσείς εκεί και εσείς προσωπικά με την ηγεσία του κόμματος, έτσι όπως χαράσει τη στρατηγική, εννοώ?
5: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λογικός γίνεται για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι δεν...
0: Δεν θα ήθελα να είστε πολύ λογικός, θα ήθελα να είστε περισσότερο ειλικρινής.
5: Ωραία, ειλικρινής λοιπόν θα είμαι. Λοιπόν, νομίζω ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περιδίνηση από την πλευρά του Πασοκινήματος Αλλαγής και τότε μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας η οποία θα τον κατοχύρωνε σαν τον σίγουρο μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και χάθηκε κάποιος χρόνος. Είχα κάνει και εγώ τότε τις προτάσεις μου και με δημόσιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε λύση στο πεδίο της κεντροαριστεράς πρέπει να παίρνει υπόψη ότι ένας βασικός πυλώνα τη Δημοκρατική Παράταξη ήταν το ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία αυτή, για παράδειγμα, σε εγχειρήματα στα οποία έχω συμμετάσχει και εγώ και πολύ μεγάλο κόσμο τη αριστερά, δηλαδή είτε αναφέρομαι στη Δημάρη, είτε στο Ποτάμι, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην αριστερά, όλα αυτά βρέθηκαν, όπω βλέπετε, σε μια πολύ μεγάλη ρευστοποίηση έω και διάλυση. Ενώ αντιθέτω το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ βασικά δηλαδή, άντεξε μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Προσέξτε τώρα όμω. Για να συνδέσουμε το σχολιασμό που κάναμε και στα προηγούμενα που λέμε. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που ήταν αναγκαστικές επιλογές και επειδή είναι ένα κόμμα της ευρείας πληθυντικής αριστεράς.
0: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε αριστεράς, εδώ να πω μια παρατήρηση, πολιτική παρατήρηση. Το ΠΑΣΟΚ θυσιάστηκε τότε.
5: Ναι, αυτό λέω. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αγνοεί το ίδιο το κόμμα.
5: Μα αυτό λέω, αλλά η λέξη θυσιάστηκε περιλαμβάνει και τη θυσία, δηλαδή και το τραύμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, λογικό είναι, εντάξει.
5: Ναι. Έτσι. Θέλω λοιπόν να σταθώ στο τραύμα. Και ποιο είναι το τραύμα που πρέπει να λύσει το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του και στο μέλλον του. Ακριβώς επειδή είναι ένα κόμμα της πληθυντικής αριστεράς και της κεντροαριστεράς και θυσιάστηκε στη φάση του μνημονίου, έχασε την υποστήριξη του υπαρξιακού του στόχου που είναι οι λαϊκές τάξεις και τα μεσαία στρώματα. Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά είναι η παράταξη των λαϊκών τάξεων και των μεσαίων στρωμάτων. Δεν είναι το κόμμα της αστικής τάξης, να το πω. Αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ, είναι και στην Ευρώπη. Το είπατε και εσείς, η ιστορία του Μπλερ Στρέντερ και ο σχεδιασμός των σοσιαλδημοκρατών με τον νεοφιλελευθερισμό οδήγησε στην μεγάλη υποχώρηση των σοσιαλδημοκρατών. Άρα λοιπόν, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναπείσει προγραμματικά, επιτρέψτε μου να πω και συναισθηματικά, τις λαϊκές τάξεις που είχε εκπροσωπήσει και είχε διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύμα, θα βρεθεί σε μεγάλη δυσκολία.
0: Προσέχτε, άρα το κύριο ζήτημα είναι αυτό, είναι να πείσει. Προσέχτε, είναι να πείσει. Προσέχτε όμως μία λεπτομέρεια. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά και εγώ και όπως και εσείς ασχολείστε με την πολιτική, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παρατηρώ ότι αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν, πολλές φορές όταν αρχίζει να τα, ένας δημοσιογράφος να τους λέει ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι, εκτίθενται. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος πεινάει, έχει προβλήματα, θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ, λέει, σε βασικά προϊόντα διατροφής. Μάλιστα. Ψάχνω και εγώ να βρω τα προϊόντα διατροφής τα οποία είναι βασικά. Τα μακαρόνια έχουν 0,77 μέσον όρο. Το μισό κιλό.
1: Ναι.
0: Εάν μου μηδενίσεις το ΦΠΑ θα έχουν 0,65. Δηλαδή αυτή η διαφορά είναι αστεία. 0,68 θα έχουν. Είναι αστεία. Είναι 9 λεπτά. Δηλαδή 9 λεπτά δεν σώζουμε. Δηλαδή λένε πράγματα στον κόσμο τα οποία μπορεί να φαντάζουν σπουδαία, σημαντικά, αλλά ψυχίας δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω όμως τίποτα να ονομάζουν ποια είναι τα καρτέλ, να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το επιχείρημα, ότι αυτά είναι τα καρτέλ, αυτοί είναι οι τύποι, αυτοί μας κλέβουν, αυτοί κάνουν. Επίσης, και κλείνω την παρατηρήσή μου και θα ήθελα το σχολείο σας. Όταν έγινε η ιστορία με την Εστλέ, το αναφέρω επειδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, περίμενα η κυβέρνηση να τους πει για 3 μήνες δεν θα εισάγεται τίποτα στην Ελλάδα. Τέλος. Και να προτρέψει τους πολίτες της χώρας να κάνουν μποϊκοτάζ.
1: Αυτό θέλει, κυβέρνηση.
0: Δεν
1: αυτό
0: το κάνανε.
1: Θέλει καταναλωτικό κίνημα.
0: Αλλά δεν είδα. Καλά, ας πούμε δεν έχεις, αλλά κάποιος να ενδιαφερθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είδα όμως, ξέρετε κύριε Μαργαρίτη, να το κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Να το εξαγγέλει σαν μέτρο. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, κύριε Μαργαρίτη, να του βάλει πρόστιμο 2 και 3 εκατομμύρια. Για αυτούς 2 και 3 εκατομμύρια να σας δίνω εγώ και να μου δίνετε 5 ευρώ. Τέτοια είναι η ιστορία. Γιατί όμως δεν περνάει σε μια τέτοιου είδους αντιπίθεση ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που στις τάξεις τους έχει και αριστερούς?
5: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Έλεγα ότι για να ξανακερδίσεις την λαϊκή υποστήριξη την οποία είχε ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια ταύτισης της σοσιαλδημοκρατίας με τον νεοφιλελευθερισμό. Εξηγούμε για να απαντήσω αυτό που λέτε. Εδώ πρέπει λοιπόν να ξαναμιλήσουμε για το μοντέλο της οικονομίας από την αρχή. Εάν συνεχίσει η σοσιαλδημοκρατία να προσπαθεί να μπαλώσει τη σημερινή εικόνα του άγριου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και να μην βάζει επί των προαπαιτημένων, επί της αρχής της συζήτησης, επί της αρχής της συζήτησης του νομοσχεδίου μια άλλη οπτική, το μάτς έχει χαθεί. Διότι αν προσπαθεί να παίξει.
0: Αυτό ακριβώς σας περιέγραψα τώρα.
5: Να σας πω μερικά παραδείγματα.
0: έγραψα. Πριν πάτε στα παραδείγματα, να πάω σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι όταν έχετε το χρόνο για να.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε
14: Αλφα 94,7.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε? Με ένα τηλεφώνημα.
17: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
18: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
19: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
20: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
21: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
20: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
21: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
20: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων Κατασκευές.
21: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467-044-104.
20: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Όχι, δε, άλλο σα, άλλο σα, άλλο σα είπα.
1: Ότι το, τα ταμεία πολλέ φορέ μα δίνουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Θα σα πω και κάτι άλλο για το.
5: Το κατάλαβα, κυρία Νέγκα. Να σου πω κάτι.
0: Όχι, δεν το καταλάβατε. Θα, περιμένετε. Περιμένετε. Ωραία, για το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Θεωρώ. Γιατί προσφάτως ήμουνα στο γεννηματά 8 μέρες, όχι εγώ, συγγενικό μου πρόσωπο, σύζυγός μου δηλαδή, και είδα πώς λειτουργεί το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από μένα και τη σύζυγό μου, έτσι. Γίνονται προσπάθειες πολύ μεγάλες να εξυπηρετείται ο κόσμος, έχει καλούς γιατρούς, έχει βελτιωθεί η ξενοδοχειακή του υποδομή, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το χαλάνε, τους οποίους τους έζησα. Αυτό είναι μια άλλο κεφάλαιο. Όταν ήθελα λοιπόν να πάω σε έναν δραματολόγο και πήρα τηλέφωνο αυτό το νούμερο που δίνουν, σας λέω δύο διαφορετικά πράγματα για να καταλάβετε από την προσωπική μου εμπειρία. Έκλεισα δερματολόγο απόγευμα, σε ένα δεκάλεπτο το έκανα, αμέσως δηλαδή μετά από δύο μέρες να πάω, με χρέωση 30 ευρώ. Γιατί είναι κακό αυτό δηλαδή?
5: Με συγχωρείτε,
0: εγώ δεν διαφωνώ, γιατί να το πάρουμε σβάρνα. Α, κοινό, το άλλο, όλα τσάμπα δεν γίνεται. Κάπου πληρώνεις και σε αυτή την κοινωνία. Δεν γίνεται να είσαι.
5: Εκεί είναι η διαφωνία μας.
0: Εντάξει, να μην πληρώνεις τίποτα πουθενά.
1: Και υπό αυτές τις συνθήκες, όταν δεν είναι κάτι επίγον, όταν θέλει να πάει να τον δει ένας γιατρός το απόγευμα. Υποσχέθηκε, δεν λέμε τώρα να είναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο επίσης θέλω να σχολιάσετε. Έχετε μία τάση, όχι προσωπικά, ενώ αυτός ο χώρος. Όλοι δωρεάν, μάλιστα. Πήγα λοιπόν εγώ και περιμένα να παίξω. Ήταν τρία πρόσωπα από τη Ρουμανία. Άσχετα με το σύστημα, ούτε ασφάλεια είχαν, ούτε τίποτα. Πήγαν στο νοσοκομείο δωρεάν, κάναν τη δουλειά, σώσαν και τα φάρμακα και φύγανε. Αυτά τα έχω πληρώσει εγώ.
5: Λοιπόν,
0: όχι εγώ, η κολλήπτη μου, η Νέγκα, τα κορίτσια έξω, τα έχουμε πληρώσει αυτά τα λεφτά.
5: Λοιπόν,
0: για να κάνουμε
5: τώρα,
0: το κέφι ορισμένων. Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάποιες συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών ταμείων.
0: Δεν υπάρχει, δεν είχαν ταμείο τίποτα, σου λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Πήγανε δωρεάν.
5: Λοιπόν, τη βρήκαμε τη διαφωνία μας.
0: Τσάμπα.
5: Αυτή είναι.
0: Τσάμπα,
5: είναι.
0: Όχι.
5: Αφήσαμε να το πω όμως.
0: Δεν θέλω τσάμπα.
5: Δεν λέω τσάμπα. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Όταν. Αυτό που θα σας πω και αφήστε με να το πω. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η συζήτηση
3: Και αυτοενοχοποιούμαστε και εμείς, οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές. Ότι θα μας πούνε ότι είμαστε τζαμπατζίδες, έχει τελειώσει το ματσάκι. Διότι το 30 ευρώ αύριο θα γίνει 50 και μεθαύριο 60. Ας πούμε ένα παράδειγμα.
0: Αυτό είναι το θετικό που λέτε.
1: Αν γίνει 60, πάει και
3: για να μιλήσω και λίγο. Να μιλήσω και λίγο. Δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς δεν έχετε μιλήσει.
3: Μα δε...
0: Θα μας κάνουν μήνυση γιατί δεν μιλάτε.
1: Κάτι λογικό να πούμε.
3: Δεν μπορώ να πω μια ολοκληρωσά σε ένα λεπτό. Λέω λοιπόν, μα δε, ειλικρινά το λέω. Σας άκουσα. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξη από εσάς. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξη από εσάς.
0: Καλά, καλά, την παραμύθια της
3: αριστεράς. Λέω λοιπόν. Πρώτα-πρώτα, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι αυτή που λέτε. Πρόσφατα έβλεπα στο Μέγκα ότι η εικόνα του Αττικών που δημιουργήθηκε ένα θέμα με την κρίση γαστρεντερίας, που φωνάζαν οι γιατροί, που τρέχανε οι νοσοκόμοι, που αρρωστήσαν άσχετοι άνθρωποι και τα ράτζα, είναι δραματική. Η προσωπική μου εμπειρία από ένα δερματολογικό στο Τζάνιο είναι ότι, του Βηρά, είναι ότι επάνω περιποιήθηκε και βάφτηκε, και κάτω που πήγα να δώσω ένα μικρό μόσχευμα από ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα που είχα, η διευθύντρια του παθολογικού μου έδειχνε τις τρύπιες, τα τρύπια τζάνια, τις γάτες και τα ποντίκια που κυκλοφορούσαν μέσα το παθολοαγανοτομικό του Τζάνιου νοσοκομείου στον Πειραιά. Mm-hmm. Κατά συνέπεια δεν είναι πολύ καλή εικόνα. Και όχι μόνο δεν είναι καλή εικόνα, αλλά είναι ακόμα χειρότερη όταν βλέπουμε ότι ουσιαστικά οθούνται οι πολίτες να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό που έχω εγώ στην ιδιωτική μου ασφάλεια λοιπόν. Mm-hmm. Στην ιδιωτική μου ασφάλεια ανέβηκα τα ασφάλιστρα, διότι μου είπανε όταν διαμαρτυρήθηκα ότι ανέβηκε η τιμή των ιδιωτικών νοσηλείων. Τα ιδιωτικά νοσηλεία όμως που ανέβηκαν μαζί με την ιδιωτική ασφάλεια ήταν η ίδια επιχείρηση, η ίδια εταιρεία, η ίδια business. Αύξανε λοιπόν το ιδιωτικό νοσοκομείο και μετά έρχονταν η ιδιωτική ασφάλεια που το εκπροσωπούσε και μου ζητούσε τα λεφτά. Συμπέρασμα για να μην φλιαρίσω εγώ τώρα. Πρόκειται περί μιας εξαιρετικής κομπίνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να τα κονομάει από παντού, με αποτέλεσμα, και εδώ τελειώνω, στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε, να πηγαίνουν οι φτωχοί άνθρωποι, οι αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν ούτε το τριαντάρι που λέτε εσείς, και σωστά μπορείτε να δώσετε κύριε Χατζή, και οι υπόλοιποι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να μην πηγαίνουμε πια στα δημόσια νοσοκομεία και να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά, βάζοντας παραπάνω από το πραγματικό μας πρωτοκόλλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα σας πω κάτι
3: άλλη,
0: το οποίο το ξέρουν οι ακροατές μου χρόνια τώρα. Εγώ είμαι πελάτης στο Λαϊκό. Η Αθηναίδα το
1: στο
0: ίδιο.
1: Πέδο,
0: στο
1: ναι.
0: Πέδον. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό ποτέ.
1: Στο Συγκρός πάμε και οι δύο.
0: Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό ποτέ. Όταν σας λέω ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
3: Στο Συγκρό, για να κάνεις απογευματινό ιατρείο, πρόσφατα πήγα να δίνεις 50 και 70 ευρώ.
0: Όχι, 30 ευρώ. Λοιπόν, δεν δίνεις 50 και 70.
3: Εγώ σας είπα το ποσό.
0: Αφού το έχεις εγώ.
3: Και με ελεγχόμενα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, ελεγχόμενα αποτελέσματα. Η καθηγήτρια ήταν του. Έλα τώρα.
1: Τι ελεγχόμενα
0: αποτελέσματα. Έλα τώρα. Θες να τα μην δεν
3: είσαι. Όχι καλά. Το είπα ευγενικά. Όχι καλά. Λέω λοιπόν, για να πάμε στην ουσία, εγώ αυτό που σιγουριά και για να μην. Και για να μην πελαγοδρομήσουμε τώρα, είναι το εξής. Ή θα κάνει, αυτή είναι η άποψή μου, ή θα κάνει αντεπίθεση η σοσιαλδημοκρατία, υπερασπιζόμενος το κοινωνικό κράτος, το οποίο την χρυσή 35 ετία 75-45-75 πέτυχε, ή αντεγιά.
0: Μάλιστα. Η Αθηναίδα πηγαίνει στο Συγκρός.
1: Περνάω επιτροπή και παίρνω μία, για ένα αυτοάνοσο που έχω, παίρνω ένα σκεύασμα το οποίο κάνει 1000 ευρώ το σωληνάριο, ξέρετε. Δεν μπορούσα αυτά τα χρήματα να τα δώσω από την τσέπη μου, κανείς δεν μπορεί.
3: Αυτά είναι τα επιτεύγματα του ΕΣΥ και του Γιώργου Γεννηματά,
0: τι
3: τα οποία αυτή τη στιγμή ξυλώνονται λίγο.
0: Πώς ξυλώνονται. Εγώ δεν είδα να ξυλώνεται. Εγώ πήγα στο Γεννηματά και δεν είδα να ξυλώνεται τίποτα. Αντιθέτως.
3: Για εξηγήστε.
0: Πάω στο Λαϊκό, κάνω εξετάσεις. Είχα δώσει ραντεβού στο Λαϊκό να κάνω εξετάσεις. Πάω, μου είχαν πει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στις 12 η ώρα, πήγα 12 παρά 10, ήταν ένας κύριος απ' έξω και βγαίνει ένας κύριος 12 παρά 5, ήταν η σειρά μου.
3: Κύριε Χατζή,
0: αφού
3: το
0: ζήσα,
3: δεν
0: θα βγάλω μάκρη.
3: Δεν θα βγάλω εγώ ένα παράδειγμα, δεν το έχω πει εδώ και καιρό. Εγώ είχα ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα, ακούστε με τώρα, είχα ένα μικρό βασικοκυταρικό καρκίνωμα. Όταν έψαξα τον γιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, να μην πω ποιο όνομα, του δημόσιου νοσοκομείου για να μου κάνει την επέμβαση, επειδή έχουν ανοίξει την πόρτα να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, με παρέπεμπε συνεχώς στο ιδιωτικό του ιατρείο και στην ιδιωτική του επέμβαση. Την δυνατότητα να κάνω επέμβαση στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Αφήστε την περιπτωσιολογία. Εγώ επιμένω επί της αρχής του νομοσχεδίου. Θα υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, δημόσιο πυλώνα συνενέργειας στην τράπεζα ή θα απολογούμαστε στο κάθε μασκαρά που έρχεται εδώ πέρα κάνει business. Άλλο ένα παράδειγμα. Λέγαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λένε ότι ανοίξαν είναι κάτι η έκτης πλατείας Κάνικος. Δεν είναι κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο και το μόνο που υπάρχει σχετικά αξιοπρεπές είναι το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που είναι άλλες business που γίνονται από έξυπνους Κύπριους και Έλληνες επιχειρηματίες. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας δώσω απάντηση πώς θα ξυπνήσει η σοσιαλδημοκρατία, η μόνη απάντηση είναι ότι θα συγκρουόμαστε
0: με οποιοδήποτε
3: απαξιώνει το δημόσιο χώρο και το κοινωνικό πρόσημο.
0: Αυτό που λέτε δεν είναι η σοσιαλδημοκρατία, είναι κομμουνισμός.
3: Όχι, καθόλου κομμουνισμό δεν είναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα έφερε το ΕΣΥ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τις μεγάλες τομές και πήρε η μεσαία τάξη χρήμα. Ναι. Και το κοινωνικό κράτος αυτό είναι. Δεν είναι κομμουνισμό. Όταν μου το βαφτίζετε κομμουνισμό, εγώ θα ανταπαντώ λοιπόν. Θα ανταπαντώ και αυτή είναι η σύγκρουση που σας είπα από την αρχή. Να γιατί δεν πάει καλά η σοσιαλδημοκρατία. Ότι δεν θα μας βαφτίσουν ούτε τζαμπατζίδες ούτε κομμουνιστές. Επειδή εμείς υπερασπιζόμαστε ως σοσιαλδημοκράτες το δημόσιο τομέα και το κοινωνικό πρόσωπο.
0: Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Στάλιν αποφάσισε ότι ο κομμουνισμός στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Οπότε μην τρογόμαστε με αυτό.
3: Οπότε δεν ακριβώς. Τώρα πάλι συμφωνήσαμε όπως συμφωνήσαμε και στην αρχή.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης. Είναι πειθωρικός. Μ' αρέσει.
1: Να τον παίρνουμε και συχνά τηλέφωνο.
0: Κύριε Τάσο, αυτή είστε που λέει και ο γραμματέας

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντωνή Σαουλίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ανέκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
0: Κύριε Σαουλίδη, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μια δημοσκοπική, έτσι, καλή παρουσία μέχρι τώρα. Τι προσδοκάτε? Γιατί ακούω διάφορα σενάρια. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση? Για πείτε το μου.
2: Κύριε Χατζή, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχει τεθεί από μέρους μας έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το να αναδιατάξουμε το εφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και πολύ ξεκάθαρος.
0: Μέχρι τώρα διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ πάντως, έτσι. Στην αναδιάταξη αυτή διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μέχρι τώρα.
2: Δεν έχουμε διαλύσει κανένα απολύτως κόμμα. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι να δώσουμε επιλογές στον κόσμο, στην κοινωνία, και η κοινωνία πλέον έχει επιλέξει.
0: Καταλαβαίνουν αυτό που είπα κρότες. Ναι. Συνεχίστε. Ναι,
2: έχει επιλέξει και έχει εντοπίσει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και ξεκάθαρος, το να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί, οι ενίσχυες πολίτες, να αποκτήσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
2: Να αλλάξουν οι πολιτικές αυτού του τόπου για να μπορέσει ο κόσμος να αναπνεύσει και πάλι.
0: Ναι. Έχετε δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως, έτσι δεν είναι?
2: Έχω δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως, υπό την έννοια ότι δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Ότι δηλαδή αναγνωρίζει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαπλοκή, η διαφθορά.
0: Το 90% ναι. Πώς είναι δυνατόν όμως να αποδέχεστε τις δημοσκοπήσεις για σας και να μην τις αποδέχεστε για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αν ήταν το 90% η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα 10% βία 10% στις δημοσκοπήσεις, αλλά όμως έχει ένα 24-25% και στις αναγωγές έχει 30-31%.
2: Οι αναγωγές είναι αφαίρετες πρώτα απ' όλα. Έχουν να κάνουν
0: και για εσάς είναι, και για εσάς γίνεται αναγωγή.
2: Μας,
0: ναι.
2: Για όλους μας. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας είπα κάτι, ότι το 90% το οποίο έχω δηλώσει, αν δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση.
0: Πού προκύπτει αυτό να το ξέρουμε?
2: Από τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Αποδέχεται
0: ποια εταιρεία το έχει δημοσιεύσει αυτό?
2: Αποδέχεται ότι η χώρα λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας και διαπλοκής. Προφανώς κάποιοι από αυτούς, από τους 9 στους 10 δηλαδή, θεωρούν ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να επιλέξουν να δώσουν μια ευκαιρία ακόμα στην Κυριάκο Μητσοτάκη, και έτσι προκύπτει αυτό το 20, 21, 23, 25 όσο αναφέρατε τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι μη αμφισβητήσιμο ότι 9 στους 10 σήμερα θεωρούν ότι ζουν σε μια χώρα η οποία μοιάζει την Κολομβία.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι
1: άλλα
0: Κολομβία.
1: Είναι τα πρώτα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι άλλα, ξέρετε, κύριε Σαουλίδη.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα σύμφωνα με τον κόσμο. Ναι. Αναγνωρίζω, γιατί τα βιώνω και εγώ και εσείς και όλοι μας, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
1: Ναι, όχι, γιατί είπατε προηγουμένως. Ναι, είπατε προηγουμένως ότι είναι το βασικό, είναι η αδιαφάνεια και ότι εκεί επικεντρώνεται ο κόσμος.
2: Είπα ότι αναγνωρίζει ο κόσμος ότι οι 9 στους 10 αναγνωρίζει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πείτε τώρα εσείς λοιπόν που είστε το νέο κόμμα και λέτε ότι μιλήσατε για ολιγοπόλια. Ποια εννοείτε ότι είναι τα ολιγοπόλια στη χώρα μας που δρούν, ας πούμε?
2: Τα ολιγοπόλια είναι αυτά τα οποία λειτουργούν στην αγορά της ενέργειας.
0: Ποια είναι, ρωτάω. Ναι, δηλαδή, για ονομάστε τα αυτά για να ξέρουμε τι θα κάνετε όταν γίνεται κυβέρνηση.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζή, είναι το να ονοματιστούν οι μετοχικές συνθέσεις των εταιριών οι οποίες δρούν.
0: Όχι, έχουν τίτλο τα ολιγοπόλια.
2: Τα
0: ολιγοπόλια έχουν τίτλο, κύριε Σαουλίδη. Τα ολιγοπόλια.
2: Ο τίτλος είναι ότι ολιγοπόλια και κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρούν χέρι-χέρι.
0: Ποια είναι τα ολιγοπόλια που πάνε χέρι-χέρι για να τα δείξουμε?
2: Ακούστε, κύριε Χατζή, εμείς κάνουμε κάποιες καταγγελίες ότι δηλαδή η αγορά στην Ελλάδα λειτουργεί κάτω από καθεστώς εναρμόνισης τιμών υπάρχει η Εθνική Αρχή, η Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, θα έπρεπε να πάρει αυτές τις καταγγελίες, οι οποίες δεν γίνονται μόνο από το δικό μας κόμμα, γίνονται από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλειοψηφία του ελληνικού κόσμου, και να ασχοληθούν για να δουν αν αυτό που λένε είναι πραγματικότητα. Αν ο κόσμος μας επιλέξει να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου, θα προχωρήσουμε και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας βασικός στόχος είναι το χτύπημα των ολιγοπολίων και των καρτέλ, αυτό μου λέτε, σωστά?
2: Είναι βασικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
2: Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτή εντάξει, είναι δεξί, δεν του είδα.
2: Ναι, οφείλεται στους εξωγενείς παράγοντες.
0: Όχι, οφείλεται και στους εξωγενείς. Όχι, οφείλεται και εκεί.
2: Ναι, όμως,
0: η ακρίβεια, όχι, παρακαλώ. Επειδή είμαι έμπειρος, το λέω και κάνω αυτή τη δουλειά 50 χρόνια.
2: Εξαιρετικά.
0: Πάντα λοιπόν υπάρχει η Ελλάδα, δεν είναι μια χώρα μόνη της στον πλανήτη.
2: Όχι, σε κανένα
0: δεν καθώς, είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην επηρεάζει. Περιμένετε, κύριε Σαββίδη, δεν μπορεί να μην επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και τη χώρα μας.
2: Βεβαίως και τι επηρεάζει. Ωστόσο,
0: δεν μπορεί να το αποκλείεται αυτό. Μην μου θυμίζετε μια άλλη εποχή, τα λεφτά υπάρχουν τώρα.
2: Κύριε Χατζή, ακούστε με, σας παρακαλώ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και δεν το αρνούμε. Ωστόσο, όμως, το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αυτοί οι ίδιοι παράγοντες, δηλαδή η υγειονομική κρίση, ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή, νωρίτερα ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί επηρεάζει λιγότερο τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Γιατί έχουν πιο ισχυρές οικονομίες, κύριε Σαββίδη. Γιατί οι άλλες χώρες δεν περάσανε μνημόνια και ούτε έχουν τέτοια χρέη. Είναι τα χρέη μπορεί να είναι ίσως μεγαλύτερα, αλλά έχουν μούτρα, λέμε εμείς στην Πάτρα, και μπορούν και πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Περιμένετε. Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει, κύριε Χατζή, για το ότι.
0: Κύριε Τσίπρα, θα σας πω το εξής. Συγγνώμη, κύριε Σαββίδη. Ήθελα να σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κυβέρνησε και μπορούσε τα ολιγοπόλια και τα. Πώς τα λέτε αυτά, τα καρτέλ να τα ξεφτυλίσει. Του δόθηκε μοναδική ευκαιρία και δεν το έκανε. Και μάλιστα σε μία περίοδο μπορούσε να το κάνει με μεγάλη άνεση, γιατί είχαμε τα μνημόνια και ο κόσμος υπέφερε, που δεν είναι αυτός υπεύθυνος που ήρθαν τα μνημόνια. Τα υπηρέτησε βέβαια μια χαρά και έφερε και ένα τρίτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν είναι χτεσινός, τον οποίο υπηρετείται σήμερα μέσα από το νεοπολιτικό του σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει την Ελλάδα όπως κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και ακούει αυτά που πρέπει να ακούσει. 7 χρόνια, τι έκανες με εκείνο, τι έκανες με τ' άλλο, παραλήψεις, λάθη της κυβέρνησης που είναι πάρα πολλά, εμείς τα επισημαίνουμε κάθε μέρα. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Είναι εκτός. Και έχει και πολλά χρόνια το Πασόκ να κυβερνήσει που θυσιάστηκε στην περίοδο των μνημονίων. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε πρωθυπουργός. Αυτό με τα καρτέλ δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια. Μπορούσε να τα χειλήσει, δεν τα λύσει όμως.
2: Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ο Τσίπρας δεν ήταν φίλος με τα καρτέλ, με τους ολιγάρχες και με τα ολιγοπόλια. Γιατί η αγοραστική δύναμη δεν τους επέτρεψε να κάνουν το παιχνίδι που κάνουν σήμερα.
0: Χειρότερα γινόταν, δεν τα θυμάστε μάλλον.
2: Πολύ καλά θυμάμαι. Θυμάστε κι εσείς όμως ότι η αγοραστική δύναμη το 2019, όταν έφυγε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας από την διακυβέρνηση του τόπου, ήταν μεγαλύτερη από ό,τι
0: εγώ δεν σας ρωτήσα αυτό.
2: Που υποτι...
0: Εγώ να το δεχτώ αυτό που λέτε.
2: Και μπορεί να είναι και έτσι. Ότι τα ολιγοπόλια επί της ουσίας μειώνουν την αγοραστική δύναμη.
0: Θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Επί ημερών που ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τον τόπο 4,5 χρόνια, πείραξε τα καρτέλ, πείραξε τις πολυεθνικές, ενόχλησε τα ολιγοπόλια που όπως τα αναφέρατε? Όχι, κύριε Σαββίδη. Μην μου λέτε τώρα ότι ξαφνικά πρέπει να πιστέψετε ότι θα το κάνει τώρα, γιατί θα το κάνει τώρα, αυτό δεν το κάνει τότε.
2: Δεν τους επέτρεψε, κύριε Χατζή, να λειτουργούν σε καθεστώς εναρμόνισης τιμών και να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Πώς δεν τους επέτρεψε, με ποιο νόμο δεν τους επέτρεψε, για πείτε μου.
2: Αυτός ήταν ο λόγος από τους ελέγχους στην αγορά.
0: Ποιος ελέγχος, αφού δεν έχει κόσμο, αυτό το έλεγε και ο ίδιος στο βιβλίο του. Δεν είχε.
2: Κύριε Χατζή.
0: Μα πώς μου τα λέτε αυτά τώρα?
2: Σας τα λέω σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Ποια στοιχεία?
2: Από αγοραστική. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων από τη στιγμή που ο απόλυτος αριθμός του κατώτατου μισθού είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν σήμερα, από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ναι.
2: Πώς ήταν μεγαλύτερη το 19?
0: Εδώ έχουμε το δείκτη, επίσημο δείκτη, για την αγοραστική δύναμη είναι Αθηναίδα αυτό.
1: Για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν πάρα πολύ πεσμένη το 2020, το 2025 φαίνεται να να έχει ανέβει. Είναι χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Να το εξηγήσουμε.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι χαμηλότερη.
2: Το 2019, κύριε Ανέγκα.
1: ΑΕΠ, ανακάτοικος, μονάδες αγοραστικής δύναμης, PPS. Τώρα το άνοιξα για να το δούμε, για να μπορέσουμε να
2: συνομιλήσουμε
1: μαζί σας.
0: Καλά, ακούστε, κύριε Σαουλή. Είναι
2: μια πολύ συγκεκριμένη λύση για να φέρει την αγοραστική δύναμη των κατοίκων της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει, τώρα θέλω να μου πείτε εμένα πόσα μαύρα λεφτά κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ξέρετε.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, υποθέτω όμως...
0: Θα έπρεπε να το ξέρετε, γιατί το έχει πει ο κεντρικός τραπεζίτης. Δεν το γνωρίζετε. 47 δισεκατομμύρια.
2: Εσείς τα γνωρίζετε όλα, δηλαδή.
0: Δεν αφού το είπε ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το είπε, δεν το γνωρίζω εγώ, δεν το κάνω την έρευνα εγώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει. Λέει λοιπόν ότι έχουμε 46 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα. Αυτό τι είναι, δεν πάει στην αγοραστική δύναμη, η οποία δεν προσμετράτε. Ναι ή όχι.
2: Όχι. Αυτό όχι. Μόνο βέβαια είναι ότι αυτό είναι, αυτό είναι ένα χρήμα το οποίο κυκλοφορεί και δεν φορολογείται.
0: Τι σας λέω τώρα, μαύρο χρήμα σας το είπα εγώ. Ναι. 36,1 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί, κύριε Σαουλίδη, σε αγορές ηλεκτρονικές. Χρήματα που έχουν φύγει από την πατρίδα μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Καμία κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, δεν το απαγορεύσει. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Λοιπόν, πώς μου το λέτε αυτό? Το ακούω αυτό το επιχείρημα και το ακούω και το ακούω και το ακούω. Βέβαια, όταν όλος δηλώνει 15.000 το χρόνο εισόδημα και έχει άλλα 30 από μαύρα λεφτά, προφανώς η αγοραστική δύναμη θα εμφανίζεται στο δίκτυο πολύ χαμηλή. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
2: Εσείς ισχυρίζετε δηλαδή ότι η αγοραστική,
0: δεν ισχυρίζουμε τίποτα,
2: δύναμη του Έλληνα είναι μεγαλύτερη από αυτήν η οποία φαίνεται?
0: Βεβαίως, διότι τα 46,5 δισεκατομμύρια, 46,5 που κυκλοφορούν στην αγορά είναι λεφτά που κυκλοφορούν και γίνεται, λειτουργεί το εμπόριο, αγορές. Τι είναι αυτά, δεν είναι? Δεν είναι λεφτά αυτά, τι είναι?
2: Είναι λεφτά τα οποία όμως πιθανότατα, επειδή ακριβώς λέτε και εσείς ότι είναι μαύρα, δεν διακινούνται και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.
1: Ποιοι έχουν μαύρα λεφτά?
0: Να σας πω για τα λαϊκά στρώματα.
1: Ποιος έχει μαύρα λεφτά?
0: Κοιτάξτε το παράδειγμα.
1: Ο μισθωτός δεν έχει.
0: Αφήστε το μισθωτό των 800 ευρώ. Σας λέω λοιπόν εγώ για έναν υδραυλικό, ο οποίος δηλώνει το 1/5 από αυτά που κερδίζει. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι, σας ρωτάω.
2: Δεν το γνωρίζω αν δηλώνει.
1: Δεν
2: το
1: γνωρίζω.
0: Τότε
1: δεν το γνωρίζετε,
0: τι κάνετε?
2: Εσείς το λέτε, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ το λέω.
1: Εσείς έχετε,
0: υδραυλικό
1: έχετε καλέσει ποτέ στο σπίτι σας? Έχετε καλέσει υδραυλικό? Σας έκοψε απόδειξη.
2: Εγώ ζητάω πάντοτε αποδείξεις.
0: Καλά, ναι, εντάξει,
1: καλά κάνετε, πολύ καλά
0: κάνετε. Και εγώ ζητάω.
1: Αλλά ρωτήστε κάποιον που πληρώνει ιδιαίτερα για τα παιδιά του στο σπίτι. Δεν κόβουν
0: απόδειξη. Είναι μαύρα λεφτά αυτά, καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή αυτό που γίνεται με τα μαύρα χρήματα. Είναι λέλαπα στην Ελλάδα και κάποια κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν το λύνει.
1: Κακώς
0: δεν το λύνει.
1: Δεν περνάνε αυτές οι αποδείξεις που δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να περνάνε αυτές οι αποδείξεις.
0: Πρέπει να γίνει
1: η
0: αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή υποφέρουμε όλοι από αυτό. Ή κάνω λάθος?
2: Δεν κάνετε λάθος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μία από τις προτεραιότητες μας είναι να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, όπως πολύ σωστά μου τα είπε χθες το βράδυ ο κ. Αθανασιάδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και...
2: Ναι, σας παρακολούθησα για το ζήτημα της...
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και έδωσε ανάλυση ο άνθρωπος και απάντηση στα ερωτήματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Και αυτό που έλεγε ο κ. Αθανασιάδης, Φιλαίδα, χθες, μπορεί να γίνει. Και θα ωφελήσει πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί διαφορετικά δεν.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας εύχομαι. Θα κατέβετε στις εκλογές, φαντάζομαι, θα είστε υποψήφιος.
2: Κύριε Χατζή, θα το δούμε αυτό. Θα το αποφασίσουν τα όργανα.
0: Η επιθυμία σας ποια είναι? Δεν ρωτάω για τα όργανα.
2: Η επιθυμία μου είναι η προσπάθειά μας να είναι νικηφόρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα είμαι ενεργός μέσα από όποιον ρόλο μου αναθέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, βεβαίως. Βεβαίως θα είστε. Εντάξει, εγώ ρώτησα αν θα πάτε να εκτεθείτε σαν υποψήφιος βουλευτής, αυτό ρώτησα εγώ.
2: Ναι, θα το επιθυμούσα, αλλά θα το αποφασίσουν τα όργανα.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να κάνουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο μέλλον, όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση στις 7 Μαρτίου του 2027. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Όλυμπου τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη

0: κουζίνες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ. Επίσης στη λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμάγκα, καθώς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του ορμού, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς τίθεται άμεσα σε ισχύ η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Ντόναλτ Τραμπ. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Ντόναλτ Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί πως μόλις υπέγραψα τη συμφωνία. Συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν έχουν προγραμματιστεί αύριο στην Ελβετία μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση άνω του 1,5% κατέγραφε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent στα $78 το βαρέλι και κατά περίπου 2% του αμερικανικού αργού στα κοντά στα $75 το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν στη συμφωνία για τον τερματισμό της σύραξης 2 μήνες μετά την εκεχηρία του Απριλίου και σχεδόν 4 μήνες από την έναρξη που κήρυξε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, από την έναρξη του πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου με καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς στην

0: πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις 7 το απόγευμα στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες υπό τον τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα ιστανά του ορμούς μέχρι τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση και κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια συγκυρία κρίσιμη γεωπολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες απέκλεισε επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς διαπίστωσε διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και υποψήφιες των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο καθώς και στην Αττική. Με συνολικά 7 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Γκάνα, Παναμά 1-0. Αγγλία, Κροατία 4-2. Και Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνάγκα.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Α94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
5: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα?
17: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περιττό. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
21: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Καλή σας μέρα. Στον Αλφα είστε. Χαιρόμαστε που σας συναντάμε. Έχουμε 18 του μηνός. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Να είστε εδώ μαζί μας. Ανοιχτή ένταση. Ωραίο πρωινό. Καλοκαίρι 2026.

Μπορείτε να μας ακούτε στον alfa.fm.gr από το κινητό σας και από tablet και από όποια άλλη συσκευή θέλετε, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, του κόσμου, όπου και αν είστε. Η μετάδοσή μας είναι ζωντανή, το επίγειο σήμα μας στους 94,7. Λεπά καινούριος, λεμονιά μου, έτσι, η λεμονιά μας. Θα δούμε διάφορα πράγματα σήμερα. Έχουν ξεκινήσει και είναι ωραίο και είναι μια χαρά όλο αυτό που το περιμέναμε. Βλέπετε λοιπόν, αν υπάρχει συνέπεια, τι ωραία πράγματα. Έχουν ξεκινήσει οι ασφαλτοστρώσεις σε διάφορα σημεία τώρα. Θα τα δούμε τα διάφορα αυτά σημεία τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα. Μπαίνουμε σε μια σειρά, πολύ ωραία. Οι ασφαλτοστρώσεις μέσα στην Καστοριά. Αν όλα αυτά προχωρήσουν, πού θα προχωρήσουν, υπάρχει συνέπεια στη Δημοτική Αρχή, το ξέρουμε. Εφόσον όλα αυτά έτσι πάνε καλά και τα λοιπά, θα δούμε και μια άλλη κατάσταση, θα πάρουμε και ανάσες, γιατί ένα-ένα όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πώς είχαμε τον γύρο της λίμνης, τελειώσαμε. Θυμηθείτε πώς ήταν η κατάσταση εκεί στον ωραίο μας κόμβο μπροστά από την πρώην νομαρχία. Η ασφαλτόστρωση στη Λεωφόρο των Κύκνων. Η Γράμμου, πώς ήταν και πώς θα γίνει, γιατί πάμε στην δεύτερη στρώση τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα φτάσουμε εσωτερικά στην πόλη από την Βόρεια Παραλία, να έρθουμε προς τις πλατείες, να τελειώνουμε και με τα πολύ δύσκολα κομμάτια, να μπούμε μέσα στην πόλη και βλέπετε σιγά σιγά το ένα θα κουμπώνει με το άλλο, πώς ήταν ο δρόμος για τα Λύκεια. Από εκεί και μετά βέβαια ξέρετε πάλι θέλει καινούργιες παρεμβάσεις. Όλα αυτά, και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι ασφαλτοστρώσεις που βλέπουμε να γίνονται και πολύ σωστά γίνονται σε διάφορα σημεία από τον Δήμο Καστοριάς. Είναι, ξέρετε, και όλα αυτά τα οποία γίνονται σαν να πέφτουν βόμβες για να βάλουμε το φυσικό αέριο και τα αφήνουμε μετά για μέρες έτσι, για εβδομάδες έτσι. Αν δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία με έναν τρόπο απαράδεκτο, τα αφήνουμε εκεί, αμάξια πέφτουν σε λακκούβες και παρακαλάμε, λέμε την εταιρεία, ελάτε, κάντε τα, ράντε τα. Η εταιρεία σαν να μην ακούει, φωνάζει ένας δήμαρχος, φωνάζει ο άλλος δήμαρχος και προχωράει η ζωή. Και διαμαρτύρεστε εσείς, πέφτουν αμάξια, τα συνεργεία γεμίζουν με αυτοκίνητα και διάφορα προβλήματα. Είμαστε εδώ με Κταίο Ιδιωτικό Auto Vision, Γιώργος Παϊούρης. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, το ξέρετε για τα κουφώματά μας, τα σύγχρονα, τα ωραία. Να εκμεταλλευτούμε και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υπάρχουν. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Και βέβαια συνεργείο Car P-Service των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλόη.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Καστοριάς. Είναι και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Δημοτικών Κοινοτήτων Ελλάδος. Είναι η κυρία Καταρίνα Πηγατσιώτη. Θα δούμε μαζί της. Είχαμε εξελίξεις, έχουμε δηλαδή διάφορες έτσι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και θα πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά για τις δημοτικές αυτές κοινότητες. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είχαμε κοινοβούλιο χθες, επιτροπές, εισηγήσεις.
1: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά.
0: Αλλά έχουμε και λεπά.
1: Βασανιστείτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
10: Σε λίγο μαζί μας η Κατερίνα Πηγατσιώτη θα δούμε αρκετά ζητήματα για τα θέματα αυτοδιοίκησης των δημοτικών ενωτήτων, κοινοτήτων. Είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: για να περάσετε κταίο, γρήγορα, σύγχρονα και πιο αποτελεσματικά από οπουδήποτε αλλού, θα πάτε μόνο Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη. Auto Vision 73-181 η επικοινωνία σας. Είναι ένας πολύ γρήγορος και πολύ αποτελεσματικός έλεγχος για το φορτηγάκι σας, για το δίκυκλό σας, για το αυτοκίνητό σας. Το ραντεβού σας στο 73-181. Τα τηλέφωνα μας εδώ στον α26 945 26 943, για τα κουφώματά σας και εξοικονομώ και κάθε πρόγραμμα που υπάρχει. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, εγγύηση νομίζω δεκαετίες τώρα, Παπαβασιλείου στην Καστοριά, με δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας εδώ για τα ερωτήματά σας και ό,τι άλλο θέλετε. Ελάτε μαζί μας και στα social media, μπορείτε να έχετε εικόνα. Έτσι πάντοτε είναι ραδιοτηλεοπτικές όλες οι συνεντεύξεις μας, είναι online, είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Το ξέρετε αυτό. Θέλω να κάνω μια κουβέντα με την κυρία Κατερίνα Πηγατσιώτη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων. Έχει άμεση σχέση με τον πρώτο βαθμό, όπως βλέπετε και ξέρετε. Είναι και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Δημοτικών Κοινοτήτων Ελλάδας. Γιατί κοιτάξτε, τα είχαμε ξαναπεί με την κυρία Πηγατσιώτη πριν από κάποιες εβδομάδες, γιατί είχαμε πληροφορίες, είχαμε έτσι την ενημέρωση για επιτροπές μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτά έγιναν χθες. Η κυρία Πηγατσιώτη έχει μιλήσει στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. Το έχω παρακολουθήσει ήδη το απόσπασμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πάρα πολλές οι τοποθετήσεις, είμαστε σε μια στιγμή και σε μια φάση που έχουν γίνει και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχω επιλέξει να την έχω μαζί μου. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Επιστρέψατε, είστε ακόμα Αθήνα?
1: Επιστρέψατε.
0: Αργά. Να σας πω, από τον καινούριο δρόμο μέχρι από Καλαμπάκα άνοιξε ή όχι ακόμα?
1: Ναι, από εκεί δεν έχει παραδοθεί ο
0: ΕΚΤ65.
1: Από ότι είναι θέμα χρόνου. Όταν παραδοθεί, θα είναι πάρα πολύ βολικό και χρήσιμο.
0: Έτσι,
1: για
0: νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε πόση αξία θα έχει πλέον έτσι να ενωθεί η Δυτική Μακεδονία με την υπόλοιπη μισή Ελλάδα μέσω του ΕΚΤ65 και το κομμάτι αυτό που αναμένουμε.
1: Πολύ λοιπόν, μεγάλη σημασία σε έργο.
0: Πολύ μεγάλη, πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Πηγατσιώτη, είδαμε χθες επιτροπή. Τώρα, βέβαια, πρέπει να δούμε λίγο το διατάφτα, αλλά να δούμε και μερικά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, το τι έχει γίνει, ποια είναι η κεντρική ιδέα, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία μπορεί να αλλάζουν κάποια πράγματα. Να ακούσω από εσάς.
1: Ναι, πραγματικά συμμετείχαμε, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Παραρά, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης εχθές, Τετάρτη 17, σχετικά με το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως έχουμε πει πολλάκις, είναι μια κρίσιμη ιστορική στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είχαμε την ευκαιρία ως συντονιστικό όργανο, πανελλήνιο συντονιστικό όργανο των κοινοτήτων, και αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από καταβολής της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου οι κοινότητες αποκτούν φωνή και τοποθετούνται στις συζητήσεις των επιτροπών. Είχαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και ευχαριστούμε την κυβέρνηση που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί οι προτάσεις και οι εισηγήσεις γίνονται και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Επομένως, είχαμε μία θέση σε αυτό το διάλογο. Ακούστηκε η φωνή μας μέσα από το πρωτόκολλο της Βουλής. Μία πολύ μεγάλη συγκλονιστική εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παραρά, για έναν πρόεδρο ενός μικρού χωριού, μιας ακριτικής περιοχής, να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία,
0: ναι,
1: στο ναό της δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: είναι πολύ
0: σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ωραία, τα θέματα που συζητούνται και αυτά που διεκδικούν οι κοινότητες, τα έχουμε επικοινωνήσει κατά καιρούς σε όλες τις εκπάλσεις, μέσα και από το φιλόξενο βήμα που μας δίνει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Επιγραμματικά και αν θέλετε από εβδομάδα να βρεθούμε και από κοντά
0: από εβδομάδα,
1: να αναλύσουμε.
0: Από εβδομάδα θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα, θα έρθετε εδώ στον Α να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα πλέον, να δούμε ποια είναι τα αγκάθια, ποια είναι τα δύσκολα σημεία, ποιες μπορεί να είναι οι αλλαγές, ποιες είναι οι προτάσεις, αλλά και το τι έρχεται έτσι, στον καινούριο αυτόν κώδικα, γιατί να πούμε ότι οι εκλογές σε 2,5 χρόνια θα γίνουν με καινούρια πράγματα, με αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, με αυτά που θα ψηφιστούν, πιστεύω, τον επόμενο μήνα στην Ολομέλεια της Βουλής. γίνανε θετικά θετικές αλλαγές και κάποια πράγματα δεν γίνανε.
0: Mm-hmm.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, που δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία και ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δηλαδή θέλουμε να αλλάξει την ουσία όλο το θεσμικό πλαίσιο. Καταρχήν θέλουμε θεσμική ισχυροποίηση των προέδρων των κοινοτήτων. Δύο είναι οι λύσεις, κύριε Παραρά. Ή αναβαθμίζουμε, έτσι όπως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα, ή αναβαθμίζουμε το ρόλο των προέδρων και κατ' επέκταση το ρόλο των κοινοτικών συμβουλίων,
0: mm-hmm.
1: ή να τους υποβαθμίσουμε τελείως. Υπάρχουν τρόποι και λύσεις. Με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το παρακλάδι αυτό του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Σήμερα λειτουργούμε στηριζόμενοι στην αυταπάρνηση, το έχω πει πολλές φορές, ανιδιοτέλεια και κέφυγη εργασία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η αυτοδιοίκηση. Αυτά που γίνανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι για να καταλάβω από εσάς. Αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν ένα ή δύο σημεία πολύ βασικά για τα οποία σήμερα έχουμε αυτό, αλλά θέλουμε να το αλλάξουμε. Έχει να κάνει με αυτό που μόλις περιγράψατε, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας.
1: Ναι. Ναι. Και σχετική οικονομική αυτοτέλεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτό ονομάζεται πάγια προκαταβολή. Όμως. Λειτουργεί, διέπεται από τρομερές αγγυλώσεις,
0: mm-hmm.
1: και γραφειοκρατικές και επί της ουσίας. Τα ποσά, ζητάμε αύξηση των ποσών της πάγιας προκαταβολής, να ανανεώνεται αυτή, αυτό μας το έδωσε το Υπουργείο, θα ανανεώνεται από εδώ και στο εξής η πάγια προκαταβολή. Καταρχήν γίνεται υποχρεωτική, δεν θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα μια δημοτική αρχή να μην την αποδίδει στους προέδρους της.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι υποχρεωτικό, θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό. Επίσης υποχρεωτική θα είναι και η ανανέωσή της. Μειώνονται τα ποσά που παίρναμε μέχρι τώρα.
0: Μειώνονται.
1: Για παράδειγμα, εάν μια κοινότητα έπαιρνε 2.000 ευρώ, σήμερα θα παίρνει, μάλλον από το 21 Ιανουαρίου του 2029, θα παίρνει 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω, αυτό δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα το ξαναδούνε, ίσως και να αλλάξει. Όμως αυτό που επίσης καθιερώθηκε είναι ότι θα πρέπει να ανανεώνεται και αυτό θα είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή κάθε φορά που ένας πρόεδρος θα εκταμιεύει ένα ποσό, θα το δικαιολογεί με τα ανάλογα παραστατικά στην οικονομική υπηρεσία, αυτό το ποσό αυτόματα θα συμπληρώνεται στον αρχικό του λογαριασμό. Πάντα ένας πρόεδρος δηλαδή θα έχει το αρχικό του ποσό για να μπορεί να εξυπηρετεί. Προσέξτε τώρα, εκεί ήταν ακόμα μια διαφωνία, η οποία πιστεύω ότι επιλύθηκε. Έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στην κοινότητά του. Εμείς αυτό το έκτακτες ανάγκες θέλαμε τελείως να αφαιρεθεί, mm-hmm. να αποσυρθεί, να μπορεί να εξυπηρετεί την καθημερινότητα. Και αυτό, από ό,τι εκεί μας είπανε και συζητήθηκε, θα αφαιρεθεί. Δηλαδή θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη η πάγια προκαταβολή, ναι, και πιο, ναι, ναι, ευέλικτες οι κινήσεις, mm-hmm. του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Και όμως όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας τεράστιας ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, που είναι αμφίβολο αν πρόεδροι που υπηρετούν μεγάλης ηλικίας σε ακριτικά χωριά, σε ακριτικές περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, αν θα μπορούν να υπηρετήσουν όλο αυτό το σκοπό, όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, και οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται στους εργολάβους που αναλαμβάνουν κάποιες εργασίες ή στους εργάτες μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τι θέλουμε, πιο ευέλικτα πράγματα. Να υπάρχει μια σχετική, όπως είπαμε, οικονομική αυτοτέλεια, να έχουμε δηλαδή μια δυνατότητα, κάποιο κεφάλαιο μικρό να διαχειριζόμαστε, να ανανεώνεται, για να μπορούμε να καλύπτουμε ανάγκες της καθημερινότητας. Και αυτό για ποιο λόγο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε υποστελεχωμένους δήμους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε γυρασμένο προσωπικό στους δήμους. Τεράστιες.
0: Και έχουμε ξαναπεί ότι φεύγει κόσμος και δεν έχουμε αναπλήρωση. Δηλαδή, είτε συνταξιοδοτούνται και τα λοιπά, δεν έχουμε μετά. Φεύγουν πέντε, μπαίνουν πέντε, μπορεί να μπαίνει ένας.
1: Όσον αφορά σε αυτό το σημείο, στην συζήτηση εχθές στη Βουλή, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα γίνουν προσλήψεις στους δήμους. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι οι δήμοι έχουν αποδεκατιστεί.
0: Γιατί νομίζω δίδονται και πολλές αρμοδιότητες με αποφάσεις, καινούργια πράγματα τους φορτώνουν, αλλά δεν δίνουν προσωπικό ή και κονδύλια ακόμη, έτσι.
1: Το υπήρξε η δέσμευση ότι θα διορθωθεί. Όμως, τι λέμε τώρα, κύριε Παραρά, για να το συνοψίσουμε. Ισχυρές κοινότητες και σε θεσμικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο συνεπάγονται ισχυρούς δήμους. Όταν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τον Δήμο Καστοριάς, που είναι τεράστια η έκτασή του με ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο. και υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Πόσο εύκολο είναι αυτός ο Δήμος να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις, τις ανάγκες όλης αυτής της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης όλων αυτών των κοινοτήτων, 40 στον αριθμό.
0: Τώρα να ρωτήσω πάνω σε αυτό,
1: το
0: ας πούμε...
1: Το κρυφιακή, κύριε Παράνα, με συγχωρείτε, είναι ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας. Εάν αυτός έχει κάποια χρήματα να διαχειριστεί με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού του, όλα θα πηγαίνουν καλά. Όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για έργα μεγάλα από πόδι. Για την καθημερινότητα. Συντήρηση ενός παγκακιού, μία ατέλεια ή ένα πρόβλημα σε μία παιδική χαρά, μία παρέμβαση στα κινητήρια. Καθημερινότητα.
0: Mm-hmm. Αυτό τώρα πώς μπορεί να λυθεί? Τώρα, δηλαδή, είναι η ενίσχυση μόνο των ανθρώπων από την κάθε περιοχή? Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ, στην περιοχή που αναφέρατε, το παράδειγμα της Καστοριάς, σίγουρα έχουμε δεκάδες άλλους δήμους που έχουν τα αντίστοιχα θέματα. Με ποιον τρόπο, ας πούμε, με έναν αναβαθμισμένο ρόλο του Προέδρου?
1: Αυτό που συζητάμε πολύ έντονα και στο παρελθόν συζητούσαμε και αυτές τις ημέρες και αυτές τη Βουλή, ο ρόλος μας είναι καθαρά γνωμοδοτικός. Βαφτίζεται στο νέο κώδικα αποφασιστικός, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Για παράδειγμα, οι πρόεδροι έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο. Αποφασίζουν τα κοινοτικά συμβούλια με τους πρόεδρους τους πώς θα διατεθούν κάποια για μίσθωση, αγροτεμάχια, παραλίες, λατομεία. Ωραία ως εδώ. Και η γνώμη τους έχει βαρύτητα. Και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε ως κοινοτικά συμβούλια είναι να δίνουμε βάση, μεγάλη σημασία, τα συμφέροντα των συντοπιτών μας. Θα προτιμηθεί δηλαδή ως μισθωτής ένας άνθρωπος που είναι από την περιοχή μας και μετά θα γίνει μελέτη εξέταση του θέματος για κάποιους άλλους αν δεν υπάρχουν προσφορές. Ωραίος εδώ. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως με την διαχείριση αυτών των χρημάτων, από τα έσοδα δηλαδή αυτών των μισθωμάτων? Εκεί ο πρόεδρος δεν έχει κανένα ρόλο. Δηλαδή διατίθεται η περιουσία του χωριού του, της κοινότητάς του, μισθώνεται, γίνεται η δημοκρατική διαδικασία, αποφασίζεται ποιος θα το μισθώσει, όμως επί της ουσίας δεν, όχι μόνο αποφασιστικός δεν είναι ο ρόλος των πρόεδρων, δεν υπάρχει ρόλος. Δεν έχουμε κανένα λόγο την διαχείριση αυτών των εσόδων. Τι προτείνουμε? Πόροι, έσοδα από τέτοια μισθώματα, μέρος τους, ποιο όλο, μέρος τους να είναι ανταποδοτικά, να γυρίζουν πίσω στις κοινότητες, να έχει νόημα όλο αυτό. Το να αποφασίσω εγώ ως πρόεδρος ότι ο κύριος Παραράς που είναι από το Τυχιό και θέλει να μισθώσει ένα αγροτεμάχιο, ωραία, υπάρχει μια ισχύ στο ρόλο μου, σωστά. Μα δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό. Δεν έχει τη σημασία του, γιατί εγώ θα προτιμήσω το συντοπίτη μου, όπως και η κάθε κοινότητα. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό με βάση την νομοθεσία. Όλα... Όμως, όσο και από εκεί και μετά, πού είναι ο αποφασιστικός ρόλος? Όταν τίποτα από όλα αυτά δεν επιστρέφει πίσω στην κοινότητα.
0: Με όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο που έχει συζητηθεί και είναι έτσι χρήσιμο να τα ακούσουμε?
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι 17 τα σημεία τα οποία διαπραγματευόμαστε, τα οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να τα κερδίσουμε. Και το πιο σημαντικό από όλα, πέρα από την σχετική οικονομική αυτοτέλεια που προανέφερα, είναι ο τρόπος της εκλογής μας.
0: Με τον τρόπο θα ερχόμουν σε αυτό βέβαια, γιατί αυτό με ενδιαφέρει να δω πού πάει όλο αυτό και αν έχουμε κάτι έτσι τελεσμένο, δηλαδή αν γνωρίζουμε ή αν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση. Πώς θα γίνει?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο νόμου. Με βάση αυτό το σχέδιο νόμου πηγαίνουμε. Θα οριστικοποιηθούν όλα μέσα από την Ολομέλεια της Βουλής. Όλα αυτή τη στιγμή μπορούν να αλλάξουν, αλλά μπορεί και να μην αλλάξουν.
0: Και να μην αλλάξουν, έτσι.
1: Είμαστε σε μία περίοδο συζητήσεων, ζυμώσεων, με απότερο σκοπό, απότερο στόχο, ο καθένας να πετύχει ό,τι θεωρεί καλύτερο για τον τόπο του ή για τον θεσμό τον οποίο υπηρετεί.
0: Ναι. Την ώρα αυτή που μιλάμε, ας πούμε, το σχέδιο νόμου, τι είναι αυτό ακριβώς που προτείνετε και μετά να μου πείτε ποια είναι η αλλαγή που μπορεί να θέλετε? Η κυβέρνηση δηλαδή τι λέει τώρα για την εκλογή?
1: Για την εκλογική διαδικασία.
0: Για το πώς εκλέγονται, τα τοπικά συμβούλια, ο πρόεδρος, τα ψηφοδέλτια, τα κοινά ή όχι. Να δούμε λίγο αυτό πώς το προτείνει.
1: Το προτείνεται στο σχέδιο νόμου είναι ότι ίσχυε μέχρι στιγμής στις εκλογές του 23.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοινοτικά συμβούλια, υποψήφοι μάλλον πρόεδρος κοινοτικών συμβουλίων, στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων. Όχι ανεξάρτητα.
0: Όχι ανεξάρτητα. Εμείς αυτό που είχαμε στις τελευταίες εκλογές λοιπόν είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς για να είστε κάπου έπρεπε να είστε με έναν υποψήφιο δήμαρχο. Αυτό που θέλετε εσείς είναι κάτι άλλο τώρα όμως,
1: Εμείς αυτό που ζητάμε, επειδή ένας πρόεδρος, όταν ένας άνθρωπος, όταν εκθέτει τον εαυτό του στα κοινά, η επιθυμία για την κοινότητά του, mm-hmm. για το χωριό του, γι' αυτό τον λόγο κατεβαίνει. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι παρατάξεις, ούτε οι συνδυασμοί. Mm-hmm. Βέβαια, mm-hmm. αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, αυτό που προτείνουμε για τις κοινότητες, η προσωπική μου, ξαναλέω, γνώμη, και όχι συντονιστικού οργάνου ή των υπόλοιπων προέδρων των κοινοτήτων, με τον ίδιο τρόπο αυτό που προτείνουμε εμείς για τις κοινότητες, με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να εκλέγονται και οι δήμαρχοι, δηλαδή ενιαία ψηφοδέλτια. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψήφιους δημάρχους, ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι, το έχουμε, αυτό το έχει έχουμε ξαναπεί. Πέσει πολλές φορές λοιπόν στο τραπέζι, ναι, δεν βλέπω να γίνεται ποτέ. Ναι.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Το συζητήσαμε και με τον εισηγητή, τον κύριο Κοτσό, τον εισηγητή δηλαδή του σχεδίου νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια ιδέα που εννοείται.
0: Έχει πέσει στο τραπέζι πολλές φορές. Ναι, ναι, έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Και το επιχείρημα είναι ότι δεν είναι ακόμη όριμη η ελληνική κοινωνία. Σεβαστό. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε και μετεπτάσεως το θέλουμε. Δηλαδή, ονοματολογία των υποψήφιων προέδρων σε όλα τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, των συνδυασμών για τον Δήμο. Δηλαδή, Πηγατσιώτη, Παραράς, θέλει να εκπροσωπήσει το Τυχιόν, τότε αυτοί θα αναγράφονται τα ονόματά τους σε όλα τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων. Mm-hmm, ο πρώτος πλειοψηφών θα γίνεται πρόεδρος της κοινότητας, ο δεύτερος θα γίνεται αντιπρόεδρος, μέλος και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει περιθώριο γι' αυτό, λέτε, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο να είναι πιο ανεξάρτητη όλη αυτή η διαδικασία, να μην έχει να κάνει, δηλαδή ας πούμε ότι είστε υποψήφια εσείς, δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο δήμαρχος, έχει να κάνει όμως με το χωριό το ίδιο, γνωρίζει ότι θέλει την Κατερίνα ή θέλει τον Γιώργο ή τον Γιάννη.
1: Αυτό θέλουμε και εμείς, ο πρόεδρος κάθε χωριού να είναι ο αρεστός των ψηφοφόρων της κοινότητας και όχι ο αρεστός της παράταξης. Αυτό που με ρωτήσατε, φυσικά εννοείται το έχει απορρίψει η κυβέρνηση.
0: Το έχει απορρίψει.
1: Δεν το θέλουν και οι δήμαρχοι, εννοείται. Mm-hmm. Ναι. Και στο περιθώριο αυτών των συζητήσεων και των συναντήσεων εχθές στη Βουλή, βρεθήκαμε, είχα τη χαρά να συναντήσω και τον κύριο Κυρίζογλου.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, τον πρόεδρο, αν τον είδατε. Ναι,
1: ναι, συζητήσαμε. Κύριε Πηγατσιώτη, εσείς θέλετε να δημιουργήσετε έναν τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης?
0: Έτσι σας είπε.
1: Ήταν η ερώτηση. Η απάντηση, όπως δόθηκε και στον κύριο Κυρίζογλου και τη δίνω τώρα και δημόσια, όχι, δεν θέλουμε τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας μείνουν δύο, όπως είναι. Ας μείνει και ένας. Μα δεν μας απασχολεί αυτό. Ας είναι όσοι θέλουν. Και τέσσερις, αν θέλουν να δημιουργήσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Ούτε δήμαρχοι θέλουμε να γίνουμε οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Απλώς θέλουμε οι κοινότητες, οι ψηφοφόροι των κοινοτήτων, να αποφασίζουν για το ποιος άνθρωπος θέλουν να τους εκπροσωπεί στα κοινοτικά τους ζητήματα. Ποιον εμπιστεύονται να τους λύνει προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι τόσο απλό. Έτσι όμως με το υπάρχον σύστημα, κύριε Παραρά, θα μου επιτρέψετε, με το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα, οι πρόεδροι αυτή τη στιγμή, όπως έγινε και στις εκλογές του 23, στην ουσία είναι διακοσμητικά στοιχεία. Απλώς λέμε την άποψή μας, εγωούμαστε την άποψή μας και στις εκλογές, κατά τις εκλογικές διαδικασίες, χρησιμοποιούμαστε με την καλή έννοια του όρου, σε εισαγωγικά, έτσι, ως ψηφοσυλλέκτες. Μόνο αυτό είναι, μόνο αυτό το σκοπό εξυπηρετεί ο τρόπος που εκλεγόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέτε γι' αυτό λοιπόν θέλετε να και παλεύετε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Είδα και τον Αμανατίδη μαζί σας χθες, τον Περιφερειάρχη.
1: Επίσης είχα τη χαρά να συναντήσω και τον κύριο Αμανατίδη και δημόσια θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί επικοινώνησε τα αιτήματά μας και στον Υπουργό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτως ώστε
0: έχετε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη?
1: Έχουμε πολύ καλή συνεργασία, άμεση και αποτελεσματική. Στάθηκε στο πλευρό μας, όπως συνάντησα και την κυρία Αντωνίου, η οποία συμμετείχε σε κάποια επιτροπή, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω πού. Και ήταν και πάρα πολύ φιλόξενη και την ευχαριστώ γι' αυτό. Βλέπετε, η Καστοριά κινείται σε όλα τα επίπεδα.
0: Κινείται, κινείται. Και καλά κάνουμε, ναι, και έτσι πρέπει να είναι.
1: Αγωνιζόμαστε από όλες τις βαθμίδες, τις θεσμικές, ο καθένας από το μετερίζει του για το καλό αυτό του τόπου.
0: Πολύ ωραία.
1: Γίνονται και σφάλματα, γίνονται και λάθη.
0: Καλά, πόσα θα γίνουν.
1: Και παραλήψεις. Άνθρωποι είμαστε.
0: Όποιοι δουλεύουν, θα κάνουν και τα λάθη.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν. Σωστά. Όταν
1: δουλεύεις... Αλλά είναι η έννοια μας, ο στόχος μας,
0: το θέμα
1: είναι
0: μας,
1: ο κόσμος μας.
0: Κυρία Πρόεδρε, να πάμε σε μια κατεύθυνση όσο μπορούμε καλύτερα. Τα λαθάκια θα υπάρχουν, αρκεί να μην είναι μεγάλα και συνεχόμενα, αρκεί να τα διορθώνουμε όταν τα εντοπίζουμε. Καταλάβατε. Αν προχωράμε μετά, είναι όλα καλά. Με όλα αυτά τα οποία τώρα συζητάμε. Η παρουσία η χθεσινή στην Επιτροπή είναι αποτέλεσμα διεργασιών, έτσι, συζητήσεων, συναντήσεων που έχουν ήδη προηγηθεί, ζημώσεων, νομοσχεδίων, προτάσεων. Δεν είναι κάτι το οποίο απάμε και τελειώσαμε πρώτη και τελευταία φορά. Τώρα, με όλα αυτά τα οποία βλέπετε τελικά να υπάρχει ένα περιθώριο κάποιων αλλαγών, δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που μάλλον θα βγείτε, να το πω έτσι απλά λίγο πιο ποδοσφαιρικά, κερδισμένοι.
1: Συνολικά δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Συνολικά

0: περιθώρια.
1: Ναι, αλλά πάντοτε, πάντοτε. Μέχρι να δημοσιευτεί η ΣΕΦΕΚ, μέχρι να αυτό, οι υπουργικές αποφάσεις, η ερμηνεία του.
0: Και όταν δημοσιευτούν και ερμηνευτούν, ναι, ναι, μέσα στην πάροδο του χρόνου.
1: Τα πάντα. Τα πάντα.
0: Υπάρχουν δυνατότητες.
1: Μία τροπολογία διορθώνει κάτι. Τα πάντα, τα πάντα. Εννοείται αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίζεται κάτι τέλος.
0: Εκείνο που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση χθες στη Βουλή και μου απευθύνθηκαν αρκετές ερωτήσεις. Είναι αυτό με, με τις κοινότητες που συρρυκνώνονται κάτω το 40.
1: Αυτό που είχαμε κουβεντιάσει εδώ μαζί, ναι.
0: Αυτό και με την... έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και επίσης υπήρξε και μια ένταση μεταξύ ΕΕΜΟΥ και του Υπουργού, του κ. Λιβάνιου, σχετικά με την ηλεκτρονική ψήφο. Από την ηλεκτρονική ψήφο, που είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το εκλογικό σύστημα της Ελλάδος, εξαιρούνται κοινοτικά συμβούλια.
1: Να το δούμε ξανά λίγο. Από την διαδικασία με την ηλεκτρονική ψήφο.
0: Ναι, από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, εξαιρούνται τα κοινοτικά συμβούλια. Δηλαδή, ένας ψηφοφόρος που επιλέγει να ασκήσει το δημοκρατικό του εκλογικό δικαίωμα ηλεκτρονικά.
1: Ναι, δηλαδή από απόσταση.
0: Δεν θα έχει το δικαίωμα να θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει για δημοτικό συμβούλιο, για δήμαρχο. Δεν θα έχει το δικαίωμα, την επιλογή να ψηφίσει για κοινοτικό συμβούλιο, για πρόεδρο κοινότητας.
1: Ενώ έτσι όπως το σκεφτόμουν εγώ, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα μπορούσε να κάνει την επιλογή σου. Γιατί αυτό?
0: Εκεί υπήρξε η ένταση και η συζήτηση. Για πρακτικούς λόγους, όπως είπε ο κ. Υπουργός,
1: πρακτικούς
0: λόγους και για διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας. Αυτό ήταν το επιχείρημα του
1: Υπουργού. Μισό λεπτό. Δηλαδή, σε όλα τα άλλα διασφαλίζουμε ή δεν διασφαλίζουμε σε αυτό, γιατί?
0: Όλα τα άλλα διασφαλίζουμε όσον αφορά, γιατί για να συμμετέχει ένας Δήμος στη ηλεκτρονική ψηφοφορία, στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει 30, αν θυμάμαι καλά, εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Αυτό σκεφτείτε, εάν συνέβαινε σε ένα χωριό που έχει 30 κατοίκους, 40 κατοίκους, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η συμμετοχή. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 30 εγγεγραμμένους.
1: Ναι.
0: Όμως, αυτό η δική μας θέση είναι ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα και θα μπορούσε να λυθεί. Άλλωστε η κυβέρνηση, μάλλον μέσα από ο νέος κώδικας, προβλέπει ότι θα συρρυκνωθούν κοινότητες κάτω από 40 κατοίκους. Με απότερο στόχο να ενοποιηθούν αυτές, να ενωθούν σε κοινότητες που να απαρτίζονται
1: αυτό
0: τουλάχιστον
1: και...
0: όχι κατοίκους,
1: ναι,
0: εκλογή.
1: Αυτό πάντως...
0: Να απαρτίζονται πάνω από 301.
1: Ναι, και τοπικά
0: άρα
1: δεν
0: είναι τεχνικό
1: έχει...
0: το ζήτημα. Ναι. Η διασφάλιση μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη μυστικότητα της ψήφου. Και εκείνο τέλος πάντων που είναι η βασική μας θέση, δεν μπορούμε να δημιουργούμε τοπική αυτοδιοίκηση δύο ταχυτήτων. Ή εφαρμόζουμε μία μεταρρύθμιση για όλους ισότιμα, όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και ως ψηφοφόροι και ως υποψήφοι. Ωραία. Ή αν δεν μπορούμε και όλα τα θεσμικά επίπεδα να το εφαρμόσουμε, έστω και για τεχνικούς λόγους, ας μην το εφαρμόσουμε. Να το εφαρμόσουμε όταν θα είναι έτοιμο και το σύστημα και η σκέψη των πολιτών.
1: Υπήρχαν άλλες ενστάσεις από συναδέλφους ή κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μην το βάλατε εσείς, αλλά να είναι σημαντικό που τέθηκε από κάποιον άλλον, ώστε να το ακούσουμε σήμερα από εσάς? Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ναι, όσον αφορά την τοπική, όσον αφορά τις κοινότητες, ο βασικός συζητητής, ομιλήτρια ήμουν εγώ. Βέβαια υπήρξαν άλλες 17 επιτροπές, αν θυμάμαι καλά, 17 στο σύνολο, ήμασταν άλλες 16 λοιπόν, που θέσαν τα αιτήματά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν οι ΠΟΕΔΙ, ήταν άλλοι εκπρόσωποι
1: όπως
0: των δημοσίων
1: υπαλλήλων,
0: των περιφερειών. Ναι, ήταν πολλά και σημαντικά τα θέματα που επέθησαν και συζητήθηκαν. Αυτό που άκουσα από όλους τους φορείς που συμμετείχαμε στην επιτροπή, τη συγκεκριμένη επιτροπή, με τα επιτάσεως, η υποστελέχωση των δημοτικών, περιφερειακών, δημόσιων υπηρεσιών.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι σε αυτά μπορούμε να μείνουμε. Και
0: εκείνο που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, και με συγχωρείτε κύριε Παραράκη, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε για όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτό που το διεκδικεί και το συντονιστικό όργανο των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, να διατηρηθεί το δικαίωμα απόσπασης των αιρετών δημοσίων υπαλλήλων, και ιδιαίτερα αυτό να ισχύσει για τις ορεινές περιοχές, για τις απομακρυσμένες περιοχές, για τις νησιωτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή

0: μέσα από το νέο κώδικα, το συμπέρασμα που βγαίνει, αυτό που προτείνεται, είναι ότι δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα απόσπασης.
1: Αυτό που γίνονταν, ας πούμε, με έναν,
0: μπράβο,
1: με έναν αστυνομικό, ας πούμε, όταν εκλέγεται, να είναι στο σημείο, στην πόλη τέλος πάντων ή στον
0: που
1: Δήμο που εκλέγεται.
0: Ως αιρετός. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον.
1: Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα και τώρα αυτό αλλάζει, έτσι δεν θα μπορεί
0: αλλάζει
1: να είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι κάτι που δεν το θέλει καθόλου και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, γιατί υποστελεχώνονται και υπολειτουργούν οι υπηρεσίες τους.
1: Ναι.
0: Βέβαια εκεί αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν επιλύεται με μια ραδιοφωνική συζήτηση. Υπάρχουν φορείς και επιστημονικό προσωπικό που νομίζω θα πρέπει να επανεξεταστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μία πλευρά έχουν δίκιο οι αιρετοί δημόσιοι υπάλληλοι, και εμείς ως ένα από τα βασικά αιτήματά μας μέσα στις διεκδικήσεις μας είναι αυτό, για να μην ερημώσει η Ήπεθρος. Είναι πολύ σημαντικό αφού θέλει να υπηρετήσει ένας άνθρωπος στον τόπο του και σε πολλά χωριά με λίγους κατοίκους, συνήθως αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να υπηρετήσουν τον τόπο τους, με όποιο τρόπο, έτσι. Να υπάρχει μια εκπροσώπηση λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχει και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, υπάρχει και ο αντίλογος. Εννοείται και εκείνα είναι σωστά επιχειρήματα.
1: Το βασικό επιχείρημα, ποιο είναι γι' αυτό, ας πούμε, δηλαδή για ποιο λόγο το θεσπίζουν τώρα?
0: Αυτό που σας είπα. Ότι αποδυναμώνεται κυρίως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
1: Ναι, οι υπηρεσίες αυτές.
0: Οι υπηρεσίες αυτές.
1: Επειδή απορροφούνται μέσα στους οργανισμούς με διάφορες θέσεις, αντιδημαρχίες κτλ. Και φεύγουν από τις
0: οργανικές. Εάν είμαι αστυνομικός και η οργανική μου θέση είναι στην Αθήνα, εκλέγομαι στο Τυχιό και έχω δικαίωμα να πάρω απόσπαση, θα γυρίσω στο Τυχιό.
1: Και έτσι υπάρχει ένα.
0: Οπότε αποδυναμώνεται, υπάρχει ένα κενό στη θέση την οποία αφήνω πίσω μου.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν
0: αυτό είναι σωστό, βασικό. Αλλά και αυτό που λέμε και εμείς είναι σωστό. Αλλά εκεί αυτό δεν γίνεται έτσι ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Εμείς λέμε, οφείλουμε να λέμε τις προτάσεις μας, η κυβέρνηση να τις εξετάζει με το επιστημονικό της προσωπικό, να παίρνει τις αποφάσεις.
1: Υπόθηκαν άλλα πράγματα σε σχέση με το κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας για πρώτη ή δεύτερη Κυριακή? Βλέπετε κάποια αλλαγή εκεί?
0: Βεβαίως έγινε μεγάλη συζήτηση, είναι αυτό που προτείνει. Ερωτηθήκαμε και εμείς ως κοινότητες, εάν πιστεύουμε ότι ισχυροποιείται, μάλλον νομικά δηλαδή, ισχυροποιείται από τη διαδικασία η κατάργηση του δεύτερου γύρου στην ουσία. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού, είναι στην σωστή κατεύθυνση. Θα αποφύγουμε πολλές ταλαιπωρίες. Πέρα από το οικονομικό κόστος, θα είναι και ένα πιο, πιστεύουμε, δημοκρατικό άμεσο αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, τι ακριβώς, για να το πούμε και αυτό για το τέλος, με ποιον τρόπο θα πάμε σε εκλογική διαδικασία σε 2,5 χρόνια, ας πούμε? Τι είναι αυτό που αλλάζει?
0: Δεν θα έχουμε δεύτερο γύρο.
1: Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να πάρεις κάποιο ποσοστό από ένα συγκεκριμένο ποσοστό και πάνω για να μην έχουμε δεύτερο.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και επίσης, εάν δεν καλυφθεί.
1: Και τώρα, αν περνούσε στο 42, δεν είχαμε δεύτερο γύρο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και τώρα τι θα γίνει, αν δεν το πέρασε? Ναι.
0: Εάν δεν έχει το 42, δηλαδή, και χρειαστεί να πας σε δεύτερο γύρο, πολύ απλά δεν θα πας, γιατί θα έχουμε την εναλλακτική ψήφο, τη δεύτερη ψήφο.
1: Πώς θα γίνει αυτό, για εξηγήστε το λίγο.
0: Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, δεν είμαι πολύ διαβασμένη σε αυτό.
1: Πάντως
0: καταργείται ο δεύτερος γύρος. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είναι αυτό το οποίο νομίζω θα έχεις την ευκαιρία να ψηφίσεις. Η πρώτη σου επιλογή θα είναι: ψηφίζω την Κατερίνα για δήμαρχο, και αν δεν είναι, μετά πάμε στο άλλο.
0: Η δεύτερη μου επιλογή.
1: Ναι, πάμε στη δεύτερη, και μετά. Ναι, πάμε και στην τρίτη, και άντε προσθέτουμε μετά, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, υπάρχει διαδικασία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει διαδικασία. Υπάρχει επίσης και αντίλογος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί που θέλουν το δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω εάν το ένα ή το άλλο διασφαλίζει περισσότερο την νομιμοποίηση. Νόμιμα είναι και τα δύο.
1: Τι θα είναι, μωρέ. Εντάξει, νόμιμα.
0: Νόμιμα είναι. Ενέργειες για τη διασφάλιση των διαδικασιών έχουν γίνει και θα γίνουν. Έχουν σκεφτεί όλες τις παραμέτρους, νομοθέτες. Εγώ εμπιστοσύνη έχω σε όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Και επίσης θεωρώ ότι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, γιατί μην νομίζετε, κύριε Παραρά, ότι ο δεύτερος γύρος μας αποτύπωνε καλύτερα
1: την
0: υγορία των πολιτών.
1: Ο δεύτερος γύρος αλλοιώνει και αρκετά πράγματα. Πολλές φορές λέμε ότι όντως μια πρώτη επιλογή είναι αυτή που φαίνεται ότι θέλουν οι πολίτες, μαζί με τους συνεργάτες, τα δημοτικά συμβούλια, τα κοινοτικά και όλα αυτά. Στον δεύτερο, ζυμώσεις, συνεργασίες, παρασκήνιο. Ναι, εντάξει, okay, γίνονται και αυτά. Αυτά έχουν υποθεί, γι' αυτό και αλλάζει όλο αυτό. Έτσι.
0: Νομίζουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Νόμιμα είναι όλα. Ακούστε, Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Mm-hmm. Κάθε νομοθέτης. Καταρχήν δεν πρέπει να σκεφτόμαστε υστερόβουλα.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι μας, ανεξαρτήτως από ποιο μετερίζει υπηρετούμε, έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε τις θέσεις μας, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που σκέφτεται, προτείνουμε. Όλα είναι σωστά, κύριε Παραρά.
1: Mm-hmm.
0: Και όλος ο στόχος είναι για να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει το ότι αν έχουμε διαφορετικές απόψεις, ότι εσείς έχετε υστερόβουλη σκέψη ή εγώ είμαι καχύποπτη ή σκέφτομαι δεύτερα και τρίτα
1: πράγματα.
0: Εντάξει,
1: μωρέ, να σας πω κάτι. Αυτό μας το έχουν διδάξει οι πολιτικοί μας για να τσακώνονται μέσα στη Βουλή, να το βλέπουμε εμείς. Άλλοι μιμούνται μετά διαδικασίες τέτοιες και έτσι πάει όλη η ιστορία.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω κλείνοντας, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, για τους Δήμους μιλάω και για τις περιφέρειες και δεύτερου βαθμού, δεν έχουμε τίποτα που να μας χωρίζει παρά μόνο πράγματα που να μας ενώνουν. Επίσης, για να στηρίξω λίγο και τις θέσεις μας, ειλικρινά το πιστεύω ακράδαντα, ακόμη και όταν θα φτάσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση ή οτιδήποτε, όποτε, που δεν θα συμμετέχω στις εκλογές, δεν θα συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία, θα είμαι ένας απλός πολίτης. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή θέλουμε ισχυρές κοινότητες. Πάντου και θα θέλουμε ισχυρές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Από όποιο μετερίζει και από όποιο θεσμό και αν υπηρετεί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ισχυρές κοινότητες φέρνουν ισχυρούς Δήμους.
1: Καλό είναι αυτό. Για το δεύτερο βαθμό έχουμε κάτι παραπλήσιο τώρα, έχουμε κάποια αλλαγή, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι και για περιφερειακές εκλογές.
0: Ναι, εννοείται το εκλογικό σύστημα ισχύει.
1: Το ίδιο, ναι, με τον δεύτερο γύρο.
0: Όχι, πιο συγκεκριμένο δεν έχω ενημερωθεί, δεν έχω διαβάσει για την περιφέρεια, δεν γνωρίζω. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές και εκεί.
1: Και εκεί. Σας ευχαριστώ.
0: Ήταν εκεί και ο εκπρόσωπος εκεί των περιφερειών.
1: Ναι.
0: Έθεσε τα δικά του ζητήματα. Θα τα δούμε
1: χωριστά με αυτούς.
0: Εμείς
1: θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. 10-15 θα τα σημειώσετε. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα οποία είναι όχι μόνο αγκάθια, οι συζητήσεις, οι αλλαγές και οι προτάσεις, για να τα δούμε λίγο εδώ στο στούντιο. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Αποχαιρετώ την Κατερίνα Πηγατσιώτη, την ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Στην Επιτροπή της Βουλής ήταν χθες, υπόθηκαν όλα αυτά. Στον Αλφα είστε, 11 λεπτά μετά από τις 11, η ροή της μέρας. Είμαστε εδώ με Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλόη, το συνεργείο μας για την Καστοριά, και με επισκέπτες έτσι για τα προβλήματα που έχουν τα οχήματά τους από όλη την Δυτική Μακεδονία. Στην Χλόη θα πάτε, βέβαια, Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Το κταίο είναι AutoVision, εξυπηρέτηση άμεση, ό,τι πιο σύγχρονο μπορούμε να έχουμε, AutoVision στην Καστοριά. Και βέβαια, το ξέρετε, Ντάουβιν Παπαβασιλείου για τα κουφώματα. Προτάσεις διάφορες μπορείτε να κάνετε, να δείτε τι θέλετε να προσαρμόσετε στην οικία σας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να βρείτε ό,τι καλύτερο θέλετε να κάνετε για την επιχείρησή σας. Εξοικονομώ υπάρχει, προγράμματα υπάρχουν για επιχείρηση και για την οικία σας. Ντάουβιν.

0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
0: Αλφα 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Αλφα 94,7.
14: Βλέπω εδώ διάφορα έτσι μηνύματα που έχετε στείλει. Είναι ένα-δυο μηνύματα για... Δεν έχουμε κάτι για το πρόγραμμα της Γούνας. Αν έχετε κάτι, λέει, για τα μήλα μου έχει στείλει ένας άλλος. Τίποτα και για τα μήλα. Περιμένουμε. Κοιτάξτε, είναι διάφορες διαδικασίες που είναι ανοιχτές. Τις περιμένουμε. Τίποτα. Νομίζω θα φύγει έτσι και αυτός ο μήνας χωρίς να έχουμε κάτι. Καλοκαίρι 26, ροή της μέρας, σε απευθείας μετάδοση.

για να κάνετε ραντεβού οτοβιζιών για να περάσετε κτέο, στο ιδιωτικό κτέο, το αυτοκίνητό σας. Θα τηλεφωνήσετε στο 73181. Αύριο θα σας κάνουμε και μία κλήρωση διαδικτυακά, Σβούρα News και Αλφα FM, έτσι, για να κερδίσει ένας από εσάς τηλεόραση, Μουντιάλ έχουμε. Το έχετε δει τις προηγούμενες μέρες, έρχονται και άλλα πράγματα. Αύριο κληρώνουμε τηλεόραση, ένας από εσάς που έκανε κοινοποίηση, που έγραψε τα σχόλια στην ανάρτηση που κάναμε, Σβούρα News και Αλφα FM. Ένας θα κερδίσει αύριο τηλεόραση. Από εμάς, καλοκαίρι είναι, δώρα θέλουμε να σας δίνουμε, έρχονται κι άλλα. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή, και θα ενημερωθείτε διαδικτυακά, έτσι. Ένας ο τυχερός.

Είχα κάποιες συζητήσεις νωρίτερα με κάποιους για τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα, που και εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε μέσα σε διάφορα έτσι σημεία οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν, το ένα πρόστιμο, το άλλο πρόστιμο, 200, 500, 2.000 μέχρι και 2.000 φτάνει. Και έτσι πρέπει ο καθένας από εμάς να έχει λίγο το νου του, έχει δοθεί μια μικρή παράταση, πρέπει όμως να καθαρίζονται όλα αυτά. Δεν μπορεί να μένουν έτσι σε όλη την χώρα. Έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα και με βλακίες που γίνονται από τον καθένα. Όχι το ξεχάσαμε, όχι δεν το κάναμε, όχι εκείνο, όχι πετάξαμε το τσιγάρο, όχι πήγαμε να ψήσουμε κάτι εκεί πέρα και πήρε φωτιά όλο το δάσος. Είναι πολλά και διαφορετικά. Λέγαμε πριν για την κλήρωση, ναι βεβαίως, τηλεόραση σας δίνουμε αύριο, ένας ή μία, ο τυχερός ή η τυχερή σε τυχαία κλήρωση που θα γίνει, διαδικτυακά. Θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα, γι' αυτό λοιπόν να είστε μαζί μας και Σβούρα News και Alpha FM στο Facebook, θα μας βρείτε, πολύ εύκολα είναι, και να μας ακολουθείτε και να μας βλέπετε και να κάνετε σχόλια και να κάνετε κοινοποιήσεις. Είναι τόσα πολλά όλα αυτά τα οποία βλέπετε εκεί. Άλλωστε εκεί τα διαβάζετε, τα βλέπετε, τα ακούτε όλα και μετά αντιγράφονται από άλλους πολλούς. Λοιπόν, να είστε εκεί όμως, γιατί μέσα από όλα αυτά τα οποία έρχονται, έτσι και τα δωράκια μας, με πολύ αγάπη από εμάς, για να περνάει όμορφο ο καιρός. Για τις ασφαλτοστρώσεις βλέπω εδώ, ναι, εκεί από την ΔΟΗ. Και αυτή η ανηφόρα για να πας εκεί στη ΔΟΗ, λαχανιάζει ο κόσμος. Κάποια στιγμή να δούμε ρε παιδιά και κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει να μετακινηθεί από εκεί η ΔΟΗ, διάφορες υπηρεσίες. Ναι, είναι λίγο πιο προσβάσιμες. Ναι, θα το δούμε λίγο κι αυτό, γιατί έχετε δίκιο που το λέτε. Εκεί ήταν νεκροταφεία είναι, το τελευταίο αντίο που δίνουμε, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί μην δώσουμε κι άλλο τελευταίο αντίο, γιατί λαχανιάζει ο κόσμος. Λοιπόν, εκεί τώρα όμως έχουμε ασφαλτοστρώσεις ωραίες για όλη εκείνη την περιοχή. Μία ακόμη Μαντόνα.

0: και τώρα είναι άλλα κορίτσια που κάνουν πράγματα διαφορετικά. Αγόρια, κορίτσια. Σε ένα μουσικό στερέωμα πολύ διαφορετικό, για το οποίο όμως εμείς θέλουμε να έχετε ενημέρωση και για το ελληνικό αλλά και για το ξενοπεντάγραμμο. Καθημερινά στον Αλφα, μετά από την ενημέρωσή μας, που είναι πολύ έντονη, από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, 2-3 η ώρα, με δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές για Ελλάδα, Καστοριά, Δυτική Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πολύ ωραίες παραγωγές. Πρώτοι από όλους ενημερώνεστε για πρώτες μεταδόσεις και πάρα πολλά πράγματα για το στερέωμα το ελληνικό αλλά και το ξένο, έτσι. Τα δικά μας τηλέφωνα εδώ για να κουβεντιάζω μαζί σας, 26945, 26943. Σε διάφορα μηνύματα επίσης στέλνετε στα social media και όχι μόνο. Auto Vision Κταίο, Car P-Service, συνεργείο, κουφώματα, Ντάουβιν, Παπαβασιλείου. Τι άλλο θέλετε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ιδιωτικό Κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό Κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε
9: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Α 94,7.

Έχει γίνει και ένας χαμούλης βέβαια από χθες σε σχέση με την καινούργια εφαρμογή για να μπορούμε να βλέπουμε τιμές στα προϊόντα των μάρκετ και τα λοιπά, τα ψώνια μας τα καθημερινά, σύγκριση. Μεγάλη κουβέντα. Είναι σε καλή κατεύθυνση, δεν είναι κακό, αλλά ξέρετε ότι όλος ο κόσμος αυτό που λέει είναι πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, αυτό είναι το πολύ βασικό, αυτό είναι που λέμε όλοι μας, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ελεγχθούν οι τιμές, συνέχεια προς τα πάνω. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, απαράδεκτη θα έλεγα. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να δώσουν έτσι κάποια ενημέρωση, κάποια σύγκριση στα προϊόντα, δεν θα λύσουν ποτέ μα ποτέ όλη αυτή την ιστορία με την τιμολογιακή πολιτική όμως. Πάρα πολύ ιδιαίτερο, καυτό θέμα. Ακούσαμε νωρίτερα Μαράια, άλλη μία Μαράια, που ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία της, έτσι την γνωρίσαμε αρχές δεκαετίας του 90.

Λίγα σχόλια για τα πολιτικά, που γίνεται ο χαμός ο μεγάλος με τα κόμματα και τις εκλογές. Οι εκλογές που βέβαια πολλοί ανέμεναν, μήπως δούμε τον Πρωθυπουργό να τις ανακοινώνει στο ξεκίνημα του Σεπτέμβρη. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται. Όλες οι καταστάσεις δείχνουν ότι πηγαίνουμε, αφού μπει το νέο έτος, και μπορεί να μην είναι Μάρτιος, μπορεί να είναι και Μάιος, άλλοι μπορεί να πούνε και Ιούνιο, όχι από εκεί και μετά βέβαια, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Η προθεσμία η κοινοβουλευτική είναι μέχρι τον Ιούνιο. Έχουμε Ευρωπαϊκή Προεδρία και διάφορα. Εντάξει τώρα, ίσως ο Μάρτιος είναι ένας πολύ καλός μήνας. Να πούμε βέβαια ότι θα παίξει και έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, μεγάλο ρόλο. Έχει παίξει, φίλες και φίλοι, όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό που έχει συμβεί με τον πόλεμο, η υπογραφή, η συμφωνία, τελειώνει, κάνει, ράνει, όλο αυτό ήταν και είναι ένα από τα πάρα πολύ βασικά ζητήματα τα οποία οδηγούν, το ξέρουμε αυτό, σε ειρήνη δύο λαούς, τρεις λαούς, πέντε λαούς, σιγά δεν είναι ένας και δύο, είναι και ο μισός κόσμος θα έλεγα ίσως, άρα τι ένα και δύο και τρία και πέντε. Είναι τόσα κράτη που εμπλέκονται σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, φτάνουμε σε μια υπόθεση τώρα με Τραμπ και όλα αυτά. Και σύντομα θα ακούμε και για Νόμπελ Ειρήνης και τέτοια, να το ξέρετε. Ο Τραμπ θα τα ζητήσει αυτά για τον πόλεμο έτσι όπως εξελίχθηκε. Τώρα, επειδή επηρεάζονται διάφορα πράγματα με αυτόν τον πόλεμο και με κάθε πόλεμο, ξέρουμε πλέον η ενέργεια, τα καύσιμα, αυτά θα είναι ζητήματα που όπου και να γίνεται, ό,τι και να γίνεται, πάντοτε δεν θα λέμε ποτέ. Δεν μας απασχολεί, δεν μας ενδιαφέρει, καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή δεν μας πειράζει αν γίνεται εκεί ο πόλεμος ή είναι μακριά, τίποτα. Όλα παίζουν ρόλο, γιατί επηρεάζουν την ενέργεια, τα καύσιμα κτλ. Το είδατε, το βλέπετε και θα το βλέπουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό, συνέχεια. Άρα λοιπόν, τα ζητήματα έτσι όπως προκύπτουν τώρα είναι κρίσιμα, είναι σημαντικά. Έχουμε μία αποκλιμάκωση στα ζητήματα της ενέργειας, των καυσίμων θα έλεγα κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ρεύματα και τα λοιπά. Εκεί είναι άλλα τα θέματα, θα τα πω κάποια στιγμή, γιατί πολλές φορές λέμε όλοι και φωνάζουμε οι κιλοβατόρες τι πληρώνουμε, αλλά μέσα σε αυτούς όλους τους λογαριασμούς δεν κοιτάμε που έχουμε στριμώξει 15 εισπρακτικές καταστάσεις άλλες που δεν έχουν σχέση με το τι καταναλώνουμε. Έτσι, ντροπιαστική αυτή η κατάσταση, αλλά ασχολείται και κανένα κόμμα από την αντιπολίτευση? Το μόνο που τους νοιάζει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, να ο Μητσοτάκης. Αντί να κοιτάξουν να κάνουν προτάσεις, να δούμε λίγο τι σημαίνει ένας λογαριασμός για το ρεύμα. Από τα 120 ευρώ, ας πούμε, τα 30 είναι το ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα είναι ό,τι βλακεία μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Αλλά είναι, όταν λέω βλακεία, τι βλακεία, το πληρώνεις κανονικά. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένφια, ΕΡΤ, είναι πολλά μέσα, πάρα πολλά. Ό,τι θέλουμε, ρυθμιζόμενες χρέο, τα βάζουμε όλα εκεί, τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με το καύσιμό μας σε 4-5 μέρες από τώρα, να φύγει αυτή η εβδομάδα. Θα δούμε μάλλον τη λεγόμενη αποκλιμάκωση, θα δούμε λίγο να μειώνονται όλα αυτά και μάλλον να έρχεται κάτι πολύ καλύτερο, να πάρουμε ανάσες για ένα καλοκαίρι που το ανέμενε η χώρα μας για τον τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα, που είναι πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα. Πολλά, πάρα πολλά. Θα δούμε μάλλον να πέφτουν οι τιμές και θα πάρουμε τις ανάσες μας. Αν θέλετε το συνεργείο μας, το πιο οργανωμένο συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη εδώ στην Καστοριά, θα πάτε στην Χλώη. Κάντε και ένα τηλεφώνημα, κάντε και ένα ραντεβού για να δείτε από κοντά τα αδέρφια Χατζηγιάννη για να σας λύσουν. Κάντε το τηλεφώνημά σας στο 87373 για να λυθεί όχι μόνο κάθε απορία και κάθε πρόβλημα που έχει το αυτοκίνητό σας. Στην Χλώη θα πάτε, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπαμαντζάρη. Τα κουφώματά μας είναι Ντάουβιν, είναι Παπαβασιλείου και για να περάσουμε κταίο πηγαίνουμε Auto Vision. Εκεί βρίσκουμε Γιώργο Παγιούρη. Για εκλογές λοιπόν που λέγαμε, θα τελειώσει αυτή η χρονιά εκτός απρόπτου, θα μπει η καινούργια χρονιά, θα περάσει ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο, τετράμηνο και θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Θα δούμε αν θα κάνει και ο Σαμαράς. Όσα και να συζητάμε μέχρι στιγμής, έτσι, όσα και να λέμε, όσες αναφορές ή καταγγελίες και να γίνονται, το 25 με 30% ως πρωτιά το έχει ο Μητσοτάκης.
και οι υπόλοιποι είναι με 12, 13, 14 ο δεύτερος. Χρειάζονται κιάλια, έτσι, μέχρι στιγμής.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο σύνδεση με Αλφα Radio για ειδήσεις και τις ενημερωτικές μας εκπομπές. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ.

0: 89. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Προς ολοταχώς τα προπολεμικά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς ισχύ τέθηκε η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ελεύθερη θα είναι για τουλάχιστον 60 ημέρες η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα $78 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα $75 το βαρέλι. Μεικτές τάσεις επικρατούν σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οριακά κέρδη καταγράφει ο δείκτης CAC στο Παρίσι, ενώ απώλειες σημειώνει ο δείκτης DAX στη Φραγκφούρτη. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως στη διμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται η υπογραφή του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από το παλάτι των Βερσαλιών, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως υπέγραψε τη συμφωνία. Αύριο, στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της διμερού συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει πως οι τιμές συγκρίνονται καθημερινώς και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Βίντεο ανήρτησε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο να διεκδικήσεις, σημειώνει ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχίζει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες, η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός ολίγου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία ως κεντρικός ομιλητής εκδήλωση υψηλού επίπεδου στη Βελγική Πρωτεύουσα υπό τον τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην

0: καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, για τρεις πράξεις βιασμού ανηλίκων. Το Μικτόρκο του Εφετείου Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπισή του να διοριστεί ειδικό σύμβουλος, ψυχολόγος ή ψυχίατρος ως πραγματογνώμονας για τα θύματα. Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με τρεις συνεργούς τους να εξανάγκασαν έναν 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προηγουμένως, υπό την απειλή όπλου, τον είχαν υποχρεώσει να επιβιβαστεί σε συγκεκριμένο όχημα. Σε βάρος των 5 εμπλεκομένων προσώπων, ανάμεσά τους άλλοι 2 16χρονοι και ένας 18χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για ληστεία και εκβίαση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κρήτης, 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στα μεσάνυχτα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Βρέθηκε από μία 52χρονη, η οποία και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη. Το εμβόλιο κατά του HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στη Βρετανία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, από το 2020 έως το 2024 δεν κατεγράφει ούτε ένας θάνατος από αυτόν τον τύπο καρκίνου σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Οι ερευνητές κρίνουν ότι χωρίς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα την ίδια περίοδο. Με 7 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία-Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, τα ξημερώματα ήρθαν 1-3, Γκάνα-Παναμάς 1-0, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Πορτογαλία-Κονγκό χθες 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση, θεμητή κατά τα άλλα, εκτρέπεται στις λεωφόρους του Τζάμπα, της Τζάμπα Βαγγιάς και στα ταξίματα προεκλογικού χαρακτήρα, τότε ελαφρώς παραφρασμένος ισχύει εκείνος ο παλιός ο στίχος του Σαββόπουλου.

Μαζί μας λοιπόν μέχρι τη μία η ομάδα μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς στο τηλέφωνο μας 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989.

0: Λοιπόν, για το Ιράν, τον πόλεμο, τον Τραμπ, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο να πεις. Οι περισσότεροι λένε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, πώς το ονομάζουν, έχει πάρα πολλά κενά. Εν πάση περιπτώσει, ένα θετικό βήμα σε ό,τι αφορά τους πλώες στα στενά του Ορμούζ. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχει μια περίοδος 60 ημερών, 2 μηνών, για να συζητηθούν και τα υπόλοιπα, τα πυρηνικά και τα λοιπά. Δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε όλα αυτά. Δηλαδή μια νέα επίθεση στο Λίβανο που μπορεί να εξοργήσει το Τραμπ ή να προκαλέσει νέα πλήγματα από το Ιράν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή λογικά να αποκλειστεί, αλλά κανείς δεν ξέρει. Στα καθημάς είπαμε, τζάμπας ο ένας, τζάμπας ο άλλος, τζάμπα μαγκές. Εντάξει, είναι μια άτυπη προεκλογική περίοδος και μπορεί να τα καταλάβεις αυτά, να συγχωρηθούν. Έγινε πολλή συζήτηση για το πόσο κάνει. Το βρίσκω θετικό βήμα, αλλά δεν είναι ίαμα, φάρμακο, λυτρωτικό. Είναι ένα βήμα. Στέκομαι στο γεγονός, στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν ενίοτε και με ειρωνική διάθεση, δηλαδή θα κάνει τους καταναλωτές γυρολόγους, άκουσα μια κυρία να λέει χθες, συνάδελφο, έτσι με χαμόγελα ειρωνικά. Οι άνθρωποι όταν χυμάζονται ψάχνουν τρόπους, κυρίως σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι βασικά αγαθά για αυτούς και τα παιδιά τους. Και δεν είναι γυρολόγοι όσοι ψάχνουν ευκαιρίες είτε από τις εκπτώσεις είτε από το πόσο κάνει τώρα να βρουν τα φθηνότερα προϊόντα. Δημιουργούνται προβλήματα, θα δούμε κατά πόσο θα εισφέρει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά δεν είναι το βασικό όπλο που θα επιδράσει καταλυτικά, έτσι νομίζω. Κατά τα άλλα, έχουμε το θέμα της Τουρκίας μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Το συζητούσαμε και προχτές. Αντέδρασε σφοδρά η Τουρκία, γιατί διαρριγνύει τα ημάτια της ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Ποια δημοκρατική χώρα? Αυτό που συνέβη με τον Ιμάμογλου και μετά με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπου τα δικαστήρια ακύρωσαν την εκλογή του Οζέλ και επανήλθε εκείνος ο Κιλιντσάρογλου, ο χλωμός, τον οποίον θέλει ως αντίπαλο ο Ερντογάν. Ποια δημοκρατική χώρα? Πέραν αυτού, στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου διαλαμβάνεται και κάτι πολύ σοβαρό που μας αφορά σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, όσα λέγονται ή γίνονται από το Ευρωκοινοβούλιο δεν υπέχουν και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που θα συνετίσουν τη θρασίτα τη γείτονα. Δεν ξέρω. Θα δούμε πού θα βγει αυτό το γαϊτανάκι. Ο Ερντογάν βέβαια, αρκούντος αλαζόν, έχει πει δεν με ενδιαφέρει καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τεντώνει το σκηνή δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει καν. Γιατί εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και ας λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ σημαντική η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την πιθανή ή μάλλον οριστική βέβαια μετάβαση του Τραμπ στην Άγκυρα. Τότε μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις που αφορούν τα καθημάς. Να συζητηθούν δηλαδή τα ελληνοτουρκικά στη συνάντηση την ιδιαίτερη Τραμπ και Ερντογάν. Τέλος πάντων, εδώ στα πολιτικά είχαμε αυτόν τον καυγά της Διαμαντοπούλου, της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα. Η Διαμαντοπούλου είπε κάτι πολύ λογικό, ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε από τώρα, ας πούμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, είναι σαν να ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα για να χάσουμε ψηφοφόρους. Σαν διαπίστωση δεν είναι, είναι μια πολιτική διαπίστωση που μάλλον ισχύει. Τι τον ήθελε όμως εκείνο τον χαρακτηρισμό, τον βαρύτατο για τον κύριο Δούκα, ότι πρόκειται για γελία προσέγγιση? Όχι βέβαια, είναι μια άποψη που διατυπώνει ο κύριος Δούκας και έχει δικαίωμα να το κάνει. Όμως, Στη συνέχεια υπήρξε μια πρώτης τάξεως λαθροχειρία εκ μέρους του κυρίου Δούκα, που δυστυχώς δεν επισημάνθηκε. Ποια είναι η λαθροχειρία? Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Δούκας. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σωστή, γιατί όντως η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά και ότι στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Μάλιστα. Τι παρέλειψε λαθροχειρών ο κύριος Δούκας? Το υπόλοιπο της δηλώσεως Διαμαντοπούλου, που είναι το εξής. Σας διαβάζω ακριβώς τι είπε η Διαμαντοπούλου. Ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η πολιτική αφορά το 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε στην αναδιανομή, ούτε στον πλούτο. Αυτό το παρέλειψε ο κύριος Δούκας, για να δείξει σε όλους ότι η Διαμαντοπούλου είναι φιλομετσοταγική και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό που λέγεται δηλαδή. Αλλά είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοιου είδους πονηριές και λαθροχειρίες από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τον κύριο Δούκα. Λοιπόν, φλιάρισα αρκετά. Στις 12:30 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ήδη αυτό το ιαματικό αεράκι, λένε οι φίλοι μας, οι μετεωρολόγοι, ότι σε πολλές περιοχές θα εξελιχθεί σε δυνατό άνεμο και εγκυμονείται κίνδυνος πυρκαγιά στα δάση μας. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της WWF Ελλάς. Θα δούμε αν υπάρχουν αστικοί μύθοι σχετικά με το πώς γίνονται και εξαπλώνονται οι πυρκαγιές και μερικά άλλα, νομίζω, ενδιαφέροντα θέματα και πτυχές για τις δασικές πυρκαγιές. Προηγουμένως, στις 12:20 θα μιλήσουμε με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον αγαπητό Τρίφωνα Αλεξιάδη, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, λέω να πεταχτούμε στην Πορτογαλία, γιατί χθες μας γέμισε πίκρα η Πορτογαλία. Εγώ πέρα από την Ουρουγουάη υποστηρίζω και την Πορτογαλία, αλλά η ομάδα ήταν νερόβραστη κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έχει παιχταράδες, αλλά δεν ικανοποίησε. Λέω όμως, όσο προλάβουμε ή μετά, ας πάρουμε μια γεύση, πάμε διαφημίσεις και μετά θα φιλοξενήσουμε τον Τρίφωνα και να ακούσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι από τους Πορτογάλους, τους φίλους των Μάτρε Ντέος. Διαφημίσεις τώρα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός και το εννοώ Τρίφων Αλεξιάδης. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Αλεξιάδη.
8: Κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ειδικά αυτή την περίοδο. Μεγάλη μου χαρά μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στα πολιτικά χρονικά της Ιφιλίου, δεν υπήρξε ποτέ ένα κόμμα να εκχωρείται όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Αυτό γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν θα γίνουν αυτά, αυτοί οι σχεδιασμοί, δεν θα γίνουν, να είστε σίγουροι, να είστε σίγουρος. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και πρέπει αυτοί που προσπαθούν να τα κάνουν και πρωταγωνιστούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις να καταλάβουν ότι στην πολιτική το πιο σημαντικό δεν είναι το λάθος ή το σωστό, είναι η στεροφημία. Σκεφτείτε λοιπόν όποιος Αλεξιάδης να φορτωθεί στην πλάτη του ότι συνέβαλε στη διάλυση ενός ιστορικού κόμματος, ενός κόμματος που στάθηκε όρθιο, για να σας πειράξω κιόλας, στη λέλαπα του σημιτισμού, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, στα σκάνδαλα, όταν κάποιοι θέλουν να συκοφαντήσουν την αριστερά. Σταθήκαμε όρθιοι, εμείς υπερασπίσαμε τότε την αριστερά.
0: Δεν καταλαβαίνω το εξής. Εάν θέλει ο κύριος Φάμελος, εάν κρίνει ο άνθρωπος και η ομάδα του ότι πρέπει να πάνε με τον Τσίπρα, με το καινούριο κόμμα, παρότι εκείνος και προσβλητικά τους έχει φερθεί, θυμίζω το Παλάς, και λέει ότι όποιος θέλει κατά μόνας να έρθει. Ωραία, υπάρχει ο δρόμος της παρέτησης. Παρετούμε, εγώ και όποιοι βουλευτές, στελέχοι κτλ. Και αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς που ενδιαφέρονται να τον διατηρήσουν, να τον συντηρήσουν και να κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα ήταν θεμητό και έντιμο και δεν έχει γίνει.
8: Κοιτάξτε, καθένας έχει την άποψή του. Καταλαβαίνω και ότι και ο Σοκράτης έχει τις δικές του απόψεις. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί επειδή κάποιοι το αποφασίσαν. Μέλος πολιτικής γραμματείας εδώ και καιρό είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα υπήρχε σχεδιασμός. Δεν είναι κάτι που προέκυψε σε μία μέρα.
0: Αυτό είναι σαφές.
8: Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, το τι τελικά θα γίνει είναι θέμα των οργάνων. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι μιλούν ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή. Με εσάς μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, κύριε Τριάντη, δεν μετράω τα λόγια μου. Επειδή στην τελευταία κεντρική επιτροπή κάποιοι λέγανε ότι υπήρχε ευρεία πλειοψηφία υπέρ κάποιων απόψεων,
0: ναι.
8: Εμείς που ήμασταν στην ευρεία μειοψηφία, να χρησιμοποιήσω τη φράση,
0: ναι.
8: Και ζητήσαμε καταμέτρηση. Γιατί η ευρεία πλειοψηφία τη φοβήθηκε? Γιατί φοβήθηκε να κάνει καταμέτρηση ακόμα και σε όσους παρακολουθούσαμε στο Zoom και ψηφίσαμε μέσα στο Zoom και δεν καταγράφηκε πουθενά η ψήφος μας? Αυτά δεν είναι σωστά και δημοκρατικά πράγματα, και επειδή καταλαβαίνω ότι πάμε να περάσουμε μια κρίση, θα πρέπει να την περάσουμε ειρηνικά, δημοκρατικά, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε στην αριστερά, και καλώ διάφορους υποστηρικτές του νέου κόμματος Ελλάς που αντιγράφουν φρασιολογία, πρακτικές και επιχειρηματολογία κασελακικών, να τα αφήσουν στην άκρη. Στην αριστερά λίγοι είμαστε να ξαναβρεθούμε σε αγώνες, σε κοινές πορείες, σε συγκρούσεις, σε συμφωνίες και διαφωνίες.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Αλεξιάδη, και διαψεύστε με, ότι δεν θα τα αφήσουν στην άκρη. Δηλαδή, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, πάλι η πλειοψηφία, όπως διαμορφώθηκε, η ένσταση δική σας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, έχω την αίσθηση, θα είναι πάλι πλειοψηφούσα, αν οι άνθρωποι αυτοί παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, και θα πάρουν μια απόφαση θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς θα αντιδράσετε, δηλαδή?
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε, κύριε Τριάντη, και αυτό που θέλω να σας
0: πω. Τι μπορείτε να κάνετε εν προκειμένου?
8: Πάρα πολλά, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέτωπο στελεχών, μελών, που ανησυχώντας ακριβώς για τη διάλυση που προσπαθούν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ, και με δόλια μέσα, άλλο να βγαίναν καθαρά και να το λέγανε τόσο καιρό, γιατί άλλα πράγματα μας λέγανε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες,
0: ναι,
8: γιατί για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιά, και για το ΣΥΡΙΖΑ έχω κάνει και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου. Γίνεται Κεντρική Επιτροπή και βγαίνει ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ, και ναι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Ναι.
8: Και ζητάω στην ομιλία μου, πείτε μας, καταθέστε κατάλογο, ποιοι συμμετέχουν. Είναι δυνατόν σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, ζητάει κάποιος περίεργος, ποιοι συμμετέχουν, παιδιά? Γιατί και έβλεπα άτομα τα οποία είχαν υπογράψει να πάνε σε άλλο κόμμα και πέρανε μέρος στην Κεντρική Επιτροπή. Έβλεπα άτομα τα οποία δεν ήρθαν να μιλήσουν στην Πολιτική Γραμματεία ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και γραφόντουσαν στο Zoom 10 λεπτά πριν την ψηφοφορία για να ψηφίσουν. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά, και όταν εν πάση περιπτώσει έχεις, όπως λες, ευρεία πλειοψηφία, δεν καταφεύγεις σε τόσο φτηνά κόλπα.
0: Ωραία. Τι μπορεί να γίνει επί του πρακτέου?
8: Καταρχάς, αυτό που θέλω να ξανατονίσω, γιατί χάνουμε το δάσος, ναι, πρέπει να αποφασίσει η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πάντες, εάν θέλουμε ξανά Μητσοτάκη στο Μαξίμου ή όχι.
0: Καλά, αυτό είναι σοβαρό, αλλά άλλη τάξεως σε ό,τι σας αφορά. Αυτό
8: όχι,
0: το...
8: από αυτό θέλω να ξεκινήσω, γιατί είναι απλό. Εάν κάποιος δεν ενώσει τους πάντες, δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
0: Θα τους ενώσει, θα τους ενώσει η Χωάνη του Τσίπρα. Τους ψηφοφόρους, λέω, θα τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος του Τσίπρα, δεν το κρύβει.
8: Εάν υπήρχε προοπτική στο κόμμα αυτό, γιατί εγώ μιλάω πλέον με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
8: Έτσι μιλούν και από την πλευρά της Ελλάδας, έτσι μιλούν και από εδώ. Εάν υπήρχε προοπτική να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά για να αρχίσει να παίρνει τον πόνους, θα έτρεχα και εγώ την επόμενη μέρα. Αλλά δεν το βλέπω αυτό.
0: Αυτό είναι ο λόγος, ή υπάρχουν και ιδεολογικές πτυχές ή πολιτικές επιλογές που δεν σας ταιριάζουν?
8: Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα ακόμα δεν έχει βγάλει το πρόγραμμά του. Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχει 3 αντιπροέδρους, 15 μέλη διοικούς επιτροπή, 45 μέλη πολιτική γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν, κύριε Τριάντη, να φτιάχνονται κόμματα από πάνω προς τα κάτω? Τα κόμματα και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτιάχνονται από την κοινωνία, εκφράζουν κοινωνικές διεργασίες.
0: Μα αυτό λέει ο Τσίπρας και τα στελέχη του, ότι η κοινωνία φτιάχνει αυτό το κόμμα.
8: Δεν το βλέπω αυτό. Ας το δούμε αυτό.
0: Τον ισχυρισμό τους επικαλούμε.
8: Τον
0: ισχυρισμό τους επικαλούμε.
8: Ναι, εάν αυτό που έλεγαν ήταν σωστό, και εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω μέτωπο με την Ελλάδα, γιατί εγώ ελπίζω έως το τελευταία στιγμή να τους φωτίσει ο Θεός και να ενώσουν, και όχι να προσπαθούν να διαλύσουν και να διασπάσουν και να ανακατεύονται σε ό,τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Είναι λάθος αυτό που κάνουν. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο, πρέπει να πείσουν ότι μπορούν να νικήσουν, γιατί μέχρι στιγμής, ναι, γίνανε αξιωματική αντιπολίτευση, αν και δεν κατάλαβα γιατί τόσο καιρό το αξιοποιούσαμε το ότι ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, έγιναν δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά απέχουν πάρα πολύ από το να είναι πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, όπως κυνηγάει το ΠΑΣΟΚ, που δεν πρόκειται να το πιάσει ποτέ.
0: Κύριε Αλεξιάδη, θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ, απλώς υπερθεματίζω, παρότι δεν με αφορά προσωπικά. Αλλά όλη αυτή η υπόθεση, για να ξαναγυρίσω στην εισαγωγή μου, είναι παγκοσμίως πρωτότυπη. Δηλαδή να εκχωρείται ένα κόμμα όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα δούμε ποιες θα είναι.
8: Έχετε δίκιο και ελπίζω να μην αποτελέσει μαύρο στοιχείο στην πολιτική πλάτη στελεχών που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα πράγματα, διότι το ξεχνούν ότι υπάρχουν στελέχη της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης που έχουν φορτωθεί στην πλάτη τους βαριές πολιτικές ευθύνες για πράγματα του παρελθόντος.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα συμβεί και η ιστορία δεν συγχωρεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δραστηριοτήτων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της ΒΒΕΦ Ελλάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς, καθώς σε ισχύ τίθεται η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ιράν δεσμεύτηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, λέει αξιωματούχος κοντά στον Νετανιάχου. Στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent και στα 75 του αμερικανικού αργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας στο πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός μέσω βίντεο που ανήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. 19χρονος έπεσε από τα ενετικά τείχη και τραυματίστηκε σοβαρά στο Ηράκλειο. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Σας είπα την ιδιότητά του, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της WWF Ελλάς. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη το 24-7 νομίζω και μου έκαναν εντύπωση ορισμένες ενστάσεις που διατυπώσατε γύρω από ορισμένους αστικούς μύθους. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτά που επισημαίνετε. Τι είναι αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές και δύσκολα αντιμετωπίζονται κατά τη γνώμη σας? Ποιοι είναι οι λόγοι? Τους αναφέρετε εκεί, αλλά θέλω να μην τους πω εγώ, εσείς να διατυπώσετε αυτή τη δέλτο.
1: Είναι δύο διακριτά πράγματα. Από τη μία έχουμε την έναρξη μιας δασικής πυρκαγιάς, από όσο ξεκινάει μια δασική πυρκαγιά. Από την άλλη όμως έχουμε τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη. Αυτά είναι δύο μερικές φορές διακριτά πράγματα, διότι άλλο είναι τα αίτια και άλλο είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.
0: Σωστά.
1: Πολλοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει και ότι το χρησιμοποιούν και πολλοί πολιτικοί, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την ένταση των φαινομένων. Το 95% των ενάξεων δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη Μεσόγειο, είναι από ανθρωπογενή αίτια.
0: Ευθύνεται για την ένταση, όχι για τη δημιουργία και την έναρξη.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει ουσιαστικά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσονται οι δασικές πυρκαγιές. Δεν ξεκινάει οι δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί όταν ρίχνουμε την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα θολό τοπίο και βγάζουμε την ευθύνη από το 95% των περιστατικών που είναι ανθρωπογενή, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.
0: Λειτουργούμε αθωωτικά ως προς τους άλλους λόγους που μπορεί να υπάρχουν και ευθύνες ημών, δηλαδή του κράτους, των δήμων, των πολιτών κτλ. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιοι λόγοι είναι αυτοί που δημιουργούν τις πυρκαγιές? Ας αφήσουμε την κλιματική αλλαγή, είπαμε ότι συμβάλλει στην ένταση. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι?
1: Ως αίτια έναρξης στη χώρα μας έχουμε κατά μεγάλο ποσοστό αμέλεια. Και το βλέπουμε και την περίοδο αυτή. Αν δείτε τις συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι αγρότες, μελισσοκόμοι, άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο ύπαιθρο. Βλέπουμε λοιπόν συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ή σε συνθήκες οι οποίες δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτές τις εργασίες, τις κάνουν και έτσι ξεφεύγουν οι δασικές πυρκαγιές. Έχουμε ένα πρόβλημα με το δίκτυο διανομής και μεταφοράς λιθού ρευματός και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό συστατικό του δημόσιου διαλόγου, γιατί πρέπει να παραδεχόμαστε τα προβλήματα προκειμένου να βρούμε και λύσεις.
0: Να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, να αντιμετωπίζουμε. Εάν παράγουμε απλά θεωρίες συνωμοσίας για διάφορους άλλους λόγους, τι κάνουμε? Καλύπτουμε ουσιαστικά τα πραγματικά προβλήματα και δεν τα συζητάμε ποτέ.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Όχι για να τιμωρηθεί κάποιος.
0: Όχι,
1: εδώ,
0: κοιτάξτε, για να βελτιωθεί όσο γίνεται το σύστημα.
1: Ναι, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να δούμε πώς μπορούμε μαζί με την κοινωνία και με την πολιτεία να παραχθούν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Σωστά. Είπατε μια κρίσιμη έκφραση για θεωρίες συνωμοσίας. Ξέρετε τι θυμήθηκα διαβάζοντας και το κείμενό σας, αλλά το έχω και στο μυαλό μου τόσα χρόνια. Το 23 έγινε η μεγάλη καταστροφή στο δάσος της Δαδιάς. Και βέβαια όχι μόνο εκεί, στις Φέρες και τα λοιπά. Λοιπόν, στο Σουφλί. Τότε είχε κατακλειστεί το διαδίκτυο κυρίως από μια θεωρία συνωμοσίας που ήταν ανόητη, ότι κάει και το δάσος για να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν συνέβη ποτέ. Δεν μπήκαν ανεμογεννήτριες. Αυτός είναι ένας αστικός μύθος που κυκλοφορεί ευρύτατα. Το θέμα, αν μου επιτρέπετε, με τις ανεμογεννήτριες είναι η σωστή χωροθέτηση. Αλλά αυτός ο μύθος που κυκλοφορεί, ότι βάζουν τις φωτιές κάποιοι, συνήθως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις, βάζουν τις φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες, έχω την αίσθηση ότι δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει και να ξέρετε ότι στην περιοχή του Εύρου ανεμογεννήτριες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε διάφορες περιοχές, στον νομό Εύρου και μάλιστα σε δασωμένες εκτάσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουν για να τοποθετηθούν εκεί οι ανεμογεννήτριες.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να καεί το δάσος ή να καταστραφεί.
1: Όχι, γιατί είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με αυτό, η χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη χώρα μας προβλέπεται από την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Στις δασικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο αλλαγής χρυσής γης με παράνομο τρόπο. Συνήθως η φωτιά έχει χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 90 και πριν την εμφάνιση των δασικών χαρτών, για να αλλάξουν οι χρήσεις γης σε παράνομες καταστάσεις.
0: Δηλαδή,
1: αν κάποιος νόμιμα έχει δικαίωμα να κάνει μια επένδυση, για παράδειγμα, σε μια δασική περιοχή, δεν έχει κίνητρο να κάψει την περιοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα αυτό, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα εκλείπει το κίνητρο, να το πούμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι μετά την εκχωροθέτηση των νομοθετήριων έχουμε πάλι πυρκαγιές. Ποιος το εξηγεί αυτό? Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, τα κάψανε, βάλανε τις αμυντήρες, κάνανε τη δουλίτσα τους. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε πυρκαγιές στην ίδια περιοχή?
0: Σωστά, αναφέρεται.
1: Όπως για παράδειγμα στην Νότια Καριστία.
0: Σωστά, αναφέρεται και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είχαν κυκλοφορήσει και τότε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ότι για τον δρόμο πατρών πύργου, αυτόν που έγινε τελικά, κατασκευάστηκε, ότι θα καίγονταν διάφορες περιοχές δασόδης για να περάσει ο δρόμος. Δηλαδή ήταν οι εργολάβοι που προκάλεσαν αυτό το. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι.
1: Ναι, ο δρόμος δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εκτός και αν αυτοί οι εργολάβοι ήταν τόσο πολύ προφήτες και είχαν κάνει τόσο καλή πρόβλεψη, δεν ξέρω αν έχουμε τόσο οργανωμένους εργολάβους εμπριστές στη χώρα μας να μπορούν να προβλέψουν τόσο μακριά.
0: Πριν, ναι.
1: Από την άλλη, όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, δεν εξαφανίζεται ένα δάσος.
0: Αυτό αποδείχθηκε στην ναι. Πάρνηθα.
1: Ανάλογα με τον τρόπο που θα καεί.
0: Σωστά. Και πόσες φορές θα καεί.
1: Παντελώς ένα δάσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, αν κάποιος θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί, θα πρέπει επίσης να βάλει μηχανήματα πάλι, να ανοίξει δρόμους, να έχει ένα κόστος. Γιατί πολλοί λένε ότι καίγεται το δάσος, εξαφανίζεται και μετά δεν υπάρχει κόστος για αυτόν που θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί. Το οποίο δεν ευσταθεί. Και επίσης είναι μια τόσο δυναμική κατάσταση δασική πυρκαγιά που πραγματικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 1000% ότι θα βάλω μια πυρκαγιά εδώ να εξελιχθεί σε μια έκταση που με ενδιαφέρει μόνο και να μην ξεφύγει αλλού ή να μην κάψει κάτι άλλο.
0: Σωστά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ με βάση αυτά που είπατε στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο? Ότι ήταν αστικός μύθος οι πυρκαγιές στα ελληνικά νησιά από τουρκικές υπηρεσίες. Εσείς το χαρακτηρίζετε μύθο. Δεν είναι, κύριε Τζιρίτη, να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση του Μεσούτ Γιλμάζ, αείμνησος τώρα, έχει πεθάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δηλώσει τα εξής κατακρίβια, διαβάζω. Υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όπου, αναφορά του όταν τελείωσε τη θητεία του ως πρωθυπουργού, όπου πέραν των μυστικών κονδυλίων όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στον επόμενο πρωθυπουργό εννοεί, και κρατικά μυστικά είναι τα σχετικά με την απόπειρα για πραξικόπημα στο Αζερβαϊτζάν και τα αντίπεινα στα δάση της Ελλάδας. Ο Γιλμάζ έκανε αυτή τη δήλωση, προεκλήθη μεγάλος θόρυβος και μετά αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Λέει, δεν εννοούσα τις πυρκαγιές στην Τουρκία, ενώ η δήλωσή του είναι σαφής. Θέλω να πω, και αν επισκεφτείτε και τα νησιά τα δικά μας, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι πεπισμένοι οι κάτοικοι, αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία ότι υπήρξε δάκτυλος από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
1: Κοιτάξτε, στα πλαίσια της πολιτικής προπαγάνδας, ειδικά σε ένα κράτος όπως η Τουρκία, που ξέρουμε το πώς λειτουργεί το δημοκρατικό πολιτεύμα εκεί, μπορεί να λέει ο καθένας τι θέλει. Και μάλιστα εφευρίσκοντας έναν εξωτερικό εχθρό για εσωτερική κατανάλωση. Θα σας το πω έτσι απλά. Υπάρχουν δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή αντίστοιχα στην Τουρκία.
0: Ότι
1: πριν μια εβδομάδα, ναι, ναι, ότι
0: εμείς και, το Ισραήλ
1: έκανε πέρσι την Σμύρνη.
0: Ναι, ναι, και θα βάλουν φωτιές και φέτος.
1: Ναι, άρα υπάρχει και από την αντίστροφη πλευρά.
0: Σωστά.
1: Αυτή, ναι, ναι, η φιλολογία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, βέβαια, ένα κράτος οργανωμένο, σοβαρό, έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς, αν αυτός ο λόγος ευσταθεί, να τους ερευνήσει και να συλλάβει και να φέρει στοιχεία αυτών των ανθρώπων στη δημοσιότητα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Δεν είναι τόσο.
1: Επίσης, θα σας θυμίσω ότι
0: όταν έχουμε,
1: μια κρίση,
0: ναι, όταν έχουμε, όταν εμπλέκονται οι μυστικές υπηρεσίες, δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι, αλλά βλέπετε από τη διεθνή πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτές οι δομές να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Αν δείτε τα νησιά, εντάξει, τη Χίο, επειδή τη Χίο την περίπτωση της Χίο την ξέρω πάρα πολύ καλά,
0: ναι.
1: Η Χίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτρισμού ως αίτιο έναρξης και με πάρα πολλή αμέλεια. Στη Σάμμο μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις αντεκδίκησης επικαγιάζουν με τη Λινιούς για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια, όπου ένας βοσκός τσακώθηκε με έναν άλλον και πήγε να του κάψει τη στάνη. 5.000 στρέμματα καμένα, όλοι με τη Λινή, ένας οικισμός 3.500 ανθρώπων εκενώθηκε.
0: Πάντως στη Σάμμο.
1: Δεν έβλεπα πίσω από αυτά Τούρκους κατάσκοπους. Ήξερα για παράδειγμα έναν 80χρονο που έκανε κλαβιά. Πέρσι συνελήφθη, φέτος πάλι τα ίδια, πάλι συνελήφθη.
0: Πάντως στη Σάμμο, αν μου επιτρέπετε, στη Σάμμο, επειδή είμαι αρκετά καλοκαίρια εκεί, το δάσος ξαναβγήκε, ανανεώθηκε.
1: Ναι.
0: Και σε σύντομο χρόνο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ένα θαύμα δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είχε καεί για πρώτη φορά, ήταν όριμο δάσος, είχε καεί και το 2000 για πρώτη φορά. Και μετά έγινε ένα εξαιρετικό πράγμα στη Σαμμιώτικη κοινωνία, για να λέμε και τα καλά. Αυξήθηκε τόσο πολύ ο εθελοντισμός και οι άνθρωποι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα εκεί, και οι αμπελουργοί και οι βοσκοί και οι άνθρωποι που ζουν στη Σάμμο. Είναι οι λίγες περιοχές που βλέπουμε τόσο σύνδεση ανθρώπων με το δάσος.
0: Έχετε
1: όπου
0: δίκιο.
1: Μετά ξεφύτρωσε τόσο ο εθελοντισμός, όπου οι άνθρωποι αυτοί βάλανε στοίχημα στο να μην ξαναέχουν αυτή την καταστροφή που είχαν το 2000.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Τζιρίτη, γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, ο ραδιοφωνικός είναι δαμόκλειο σπάθη. Πώς κρίνετε την πολιτεία, τα μέτρα που πήρε για την φέτος, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ ένα αέρια και τα λοιπά, είναι σε βαθμό ικανά ή υπολείπεται ακόμα η πολιτεία σε ό,τι αφορά και την πρόληψη με drones και τα λοιπά, αλλά και την καταστολή?
1: Τα drones, να πούμε, δεν είναι πρόληψη. Τα drones αυξάνουν την ετοιμότητα και τον έγκυρο εντοπισμό.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν αποτελούν μέρος πρόληψης.
0: Ναι, η κυριολεξία της λέξεως δεν ισχύει, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόλις δει τον drone και παρέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κτλ., αποτρέπεται μεγάλη καταστροφή.
1: Όλα είναι σημαντικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταναλογία κατοίκων έναν από τους μεγαλύτερους δασοπυροσβεστικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη. Άρα, όσον αφορά το θέμα τα καταστολής, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο επισταμμένα. Γίνεται δουλειά τα τελευταία χρόνια και πρέπει αυτή να αντιδραστικοποιηθεί στο θέμα της πρόληψης και στο ζήτημα της ενεργοποίησης συγκεκριμένων νομικών ρυθμίσεων που ήρθαν τον Φεβρουάριο με τον καινούργιο νόμο την Ενεργή Μάχη, όπου η χώρα μας πλέον δείχνει ότι κατανοεί το πρόβλημα και ότι θέλει να επενδύσει πολλά περισσότερα πράγματα και στην πρόληψη αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βελτιώσουν τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό. Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν αυτά που προβλέφθηκαν τον Φεβρουάριο με την Ενεργή Μάχη να τα δούμε σιγά σιγά να υλοποιούνται, και να αλλάζουν ουσιαστικά την κουλτούρα του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αλλαγής της κουλτούρας που αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και ως μηχανισμός αλλά και ως κοινωνία.
0: Κύριε Τζιρίτη, δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Είναι χρήσιμα όσα μας είπατε και ελπίζω να μην σας χρειαστώ ξανά μιλώντας πάνω σε αποκαίδια και καταστροφές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Ελπίζω και εγώ να είμαι αχρίαστος και να μην με ξανακούσετε όλο το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
4: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό.

0: στα 75 δολάρια το βαρέλι. Η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και η ελεύθερη διέλευση για τουλάχιστον 60 ημέρες βάσει της συμφωνίας από τα στενά του Ορμούς, οδήγησαν τις ευρωπαϊκές αγορές σε οριακά κέρδη στο Παρίσι για το δίκτυο ΚΑΚ και απώλειες για τον δίκτυο DAX στη Φραγκφούρτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψε εξ αποστάσεως την διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα να αρθούν οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Παλάτι των Βερσαλιών, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως μόλις υπέγραψε τη συμφωνία. Αύριο, στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Αντιδράσεις από το Ισραήλ, καθώς στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η αποχώρηση των δυνάμεων από το Λίβανο. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι, σου αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, σημειώνει μεταξύ άλλων πως τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Βίντεο ανήρτησε και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις, σημειώνει στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε πως οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο όπως γινόταν μέχρι τώρα. Με τους δανειολήπτες ή με τα funds, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχίζει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίαρχα θέματα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τις πράξεις βιασμού τριών ανηλίκων. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του για το διορισμό ειδικού συμβούλου σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση των θυμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Έχουμε νέα.

0: οδηγοί πιάστηκαν στις μπουνιές πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Ερχόταν το τρένο, αυτοί συνέχιζαν να πλακώνονται. Δύο 15χρονοι έκαναν ληστείες στη Βούλα. Ένας 77χρονος δεν βρήκε πάρκινγκ και επιτέθηκε με τρίαινα σε αυτούς που του πήραν τη θέση. Εμείς εδώ στη θέση μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει τραγουδάκια, η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και με χαρά αλλά και τιμή σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα θα φιλοξενούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Αρχίζουμε με τη Μαρία Καριστιανού. Την κλέψαμε από το Μέγκα.
1: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει ηλυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας φορτίνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση. Για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε παιδιά, το τόσο το κάνατε τόσο. Καθυστέρησε στο ραντεβού ή δεν ήρθε καθόλου. Παλιά γινόντουσαν αυτά και όχι σε έστεινε στο Skype, αλλά σε γωνιές.

0: Εντάξει, καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά αν θες να ακούσεις τις απόψεις του κόμματος, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα, παλιά μπορεί να ήταν στη Νίκη και τι σημαίνει αυτό. Τώρα είναι στρατευμένη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ετοιμάζεται, μάλλον θα αναλάβει και υπουργείο, γιατί θα μου πεις αν αναλάβει υπουργείο, θα συνεργαστεί. Όχι, αυτοδυναμία θα έχουμε.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Όχι,
1: να
2: άλλο λέω, εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι, καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Ότι... Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα έχουμε πάρα πολλές αυτοδυναμίες από ό,τι μου προκύπτει. Δηλαδή, έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Τσίπρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Πασόκ. Έχουμε της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε του Βαρουφάκη. Ο μόνος που δεν διεκδικεί η αυτονομία από μόνος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα πάει δίπλα στον Άλεξη. Όλοι κερδίζουμε, όλοι νικάμε.

0: διαμαρτυρήθηκε η κοινωνία ώρα Μέγκα γιατί δεν πήγε η κυρία Καριστιανού. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε για την κοινωνία ώρα Μέγκα. Δηλαδή δεν το περιμέναμε αυτό το οποίο συνέβη. Και το λέμε ειλικρινά. Δηλαδή μας είχαν συνηθίσει να έχουν μια σοβαρότητα σε σχέση με το σχολιασμό των γεγονότων ή την αναπαραγωγή τους. Αλλά να μιλάνε με πιθανότητες για κάποια θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά, όπως μια εγκυμοσύνη, είναι κάτι που δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον.
1: Με γάμους και χαρές, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολύ αγάπη, πολύ έρωτα. Θα πάμε να δούμε το γάμο που έγινε στη Μεσσηνία, Δανάη Μπάρκα, με τον καλό της. Ήταν όλοι.
2: Δεν ξέρω, είναι αληθεύει ότι είναι Αίγιος η Δανάη.
1: Υπάρχει αυτή η φήμη, δεν έχει πει, δεν έχει επιβεβαιωθεί και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος.
2: Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη.
1: Ακριβώς.
2: Και τα παιδιά βίωνε ανθόσπαρτον.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Ανθή, τώρα σοβαρά βγαίνεις και λες εσύ που έχεις μια διαφορετική στάση μέχρι τώρα ότι είναι έγκυος ή βάζεις και ένα ερωτηματικό ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζεις και σε λένε Ανθή, να σε λέγανε Ελενία, οκ.

Δεν είναι μόνο η Λενιά που τα ξέρει όλα. Τα πάντα γνωρίζει και ο κύριος Ποσειδώνας. Ποιος είναι ο Ποσειδώνας, το έχουμε ξαναπεί. Υποψήφιος για το κόμμα του Βελόπουλου.

0: Όπως η Δόνας, υποψήφιος, επαναλαμβάνουμε, με το κόμμα του Βελόπουλου, εκτιάζει τον εαυτό του. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Όχι μόνο γιατί τα ξέρει πάντα όλα, αλλά και γιατί έχει μεγάλη αποδοχή στα social. Τώρα, γιατί έχει αποδοχή, θα το δούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν, ο άνθρωπος πανηγυρίζει.
1: Πάει, καταστράφηκα ιντερνετικά. Οι haters μου σήμερα θα πρέπει να στήσουν πάρτι. Είδα τα στατιστικά των καναλιών μου και θέλω να κλάψω. Έχω 268.000 followers σε Facebook, TikTok και Instagram και κάνω μόνο 850.000 προβολές την ημέρα κατά μέσο όρο. Καταλαβαίνετε? Δράμα. Και το χειρότερο, από αυτούς 268.000, ο κάθε follower βλέπει κατά μέσο όρο μόνο ένα βίντεο τη μέρα. Όλα τα υπόλοιπα views μου τα κάνουν 9 άτομα, άσχετα. Από αυτούς άσχετους, κάθε μέρα γράφονται 300 καινούργοι. Αν συνεχιστεί αυτή η συμφορά μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο, θα έχω φτάσει μόνο τους 320.000 followers. Κάτι παραπάνω από 1.000.000 views την ημέρα.
2: Δράμα!
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό απλά ελληνικά? Ότι αυτή τη στιγμή με ακολουθεί το 4% των Ελλήνων που έχουν social media. Και μέχρι τις εκλογές αυτό θα φτάσει μόνο στο 5%. Εκείνο το ταβάνι μου. Το υπόλοιπο 95% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή βλέπουν μόνο ένα βίντεό μου κάθε 10 μέρες. Και τον τελευταίο μήνα των εκλογών θα έχω καταφέρει άντε να βλέπουν ένα βίντεό μου 4 φορές το μήνα. Δηλαδή ένα κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Αθήνα που θα πολιτευτώ. Εκεί έχω καταστραφεί τελείως. Ολοκληρωτικά. Οι 11.000 followers που έχω αυτή τη στιγμή στα Δυτικά, μέχρι τις εκλογές, άντε να γίνουν 15.000. Followers που θα βλέπουν βίντεο μου κάθε μέρα προεκλογικά. 30 βίντεο το τελευταίο μήνα. Και έχω κι άλλους 300.000 δυνητικούς ψηφοφόρους στη Δυτική Αθήνα που θα δουν τουλάχιστον 4 βίντεο μου προεκλογικά
2: τον τελευταίο μήνα.
1: Μεγάλη αποτυχία είναι. Γι' αυτό βοηθήστε τον Ποσειδώνα.
2: Σώστε με.
1: Κάντε μια κοινοποίηση τώρα να πάει το βίντεο πατού.
2: Πάμε δυνατά.
0: Θα βγει εδώ που τα λέμε πάντοτε. Εμείς επιλέγουμε τους καλύτερους. Ο συγκεκριμένος αρέσει. Είναι σαν το σπαλιάρα, ας πούμε. Είναι ο σπαλιάρας του διαδικτύου. Των social. Και αυτός κάνει αυτοκριτική, το όπως ακούσατε. Όπως την είχε κάνει και ο Γιάννης Σπαλιάρας.
3: Στον καθρέφτη μου κοιτώ. Τι ωραίο είναι τεκνό. Του να μην αβάσκαθω στο λεξικό. Του μπαμπινιώτη αν θα δεις διπλά.

0: Φαντάζω σου μπορώ να το θαυμάζει το κοινό. Ενώ εσύ είσαι πάντα σοβαρός και μπορείς το αλήθεια να είσαι και πολύ πιο έξυπνος. Μα εγώ αρέσω, ναι αρέσω, μου αρέσω. Και για σένα ναι, δεν θα μπορέσω. Ναι αρέσω, αρέσω, αρέσω. Και αισθάνομαι γαμάουα.
1: Ευτυχώς εσά το γλιτώσαμε και το φτιάξαμε. Επιστρέφουμε στον αγαπημένο μας Ποσειδώνα. Επαναλαμβάνουμε να τον ψηφίσετε. Θα είναι με τον Βελόπουλο. Μιλάμε ένα σοβαρός άνθρωπος σε ένα σοβαρό κόμμα που έχει ένα σοβαρό αρχηγό. Και γιατί έχει τόσους ακόλουθους, γιατί λέει αλήθειες. Γιατί λέει αυτά που μας κρύβουν τα υπόλοιπα τα συστημικά τα μέσα. Για παράδειγμα, πριν από κάνα μήνα μας ενημέρωσε για ένα πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε. Αυτός όμως το είχε προβλέψει.
2: Νετανιάχου είναι νεκρός και οι Ισραηλινοί δημοσίευσαν βίντεο AI για να διαψεύσουν το θάνατό του.
3: Αυτό είναι το βίντεο που δημοσίευσαν. Δείτε τον καφέ, το ποτήρι. Το είδατε? Δείτε το αργά τώρα. Δεν χύνεται με τίποτα. Δείτε το που βάζει το χέρι στη τσέπη. Το προσέξατε? Η τσέπη φουσκώνει από μόνη της. Ξεκάθαρα AI.
1: Ξέρω εγώ. Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Έχει πεθάνει ο Νετανιάχου, όπως έχετε καταλάβει. Όλα αυτά ότι παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ, ότι έχουν μεταξύ τους ένα μπιφ, δεν ισχύουν. Και πώς αποδεικνύεται? Από τον καφέ που έπινε και από την τσέπη του, γιατί φούσκωνε από μόνη της. Ψηφίστε τον. Να πεις δεν υπάρχουν άλλοι. Από τέτοιους θα δούμε πάρα πολλούς. Αλλά ξερόλα σαν τον Ποσειδώνα ουδής.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά αυτό που ζεις έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλουμε να το μοιραστούμε. Και υπάρχει τρόπος, βεβαίως, ένα τηλεφωνικό κέντρο σε περιμένει, 212-212-4800 και ένα email, είναι δικό σου, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber που να στείλεις γραπτό μήνυμα, 6947-989-989. Και έχουμε τον Καρανίκα. Πόσο καιρό έχει να βγει ο Καρανίκας να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν? Πάνω από 24 ώρες. Δηλαδή, μαύρα μάτια κάναμε να τον δούμε, αλλά ευτυχώς επιστρέφει και μιλάει με το δικό του τρόπο, ήπια θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με τους πρώην συντρόφους του.
8: Θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
9: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
8: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
7: Δεν διαλύεται ακριβώς, τι να σου πω, κύριε Καρανίκα μου, σύντροφε Καρανίκα μου, κατεδαφίζεται. Κατεδαφίζεται, πολλούνται υλικά. Όπως γράφανε παλιά τα σπίτια, που ήταν φωλιές αγάπης.

0: ακόμα για όλους τους Έλληνες. Το σπιτάκι ερείπιο.
1: Κατεδαφίζεται πολλούνται υλικά.
0: Όπως και γίνει με τους χριστιανικούς οπαδούς, με τους χριστιανούς οπαδούς που κατεδάφισαν, θυμάστε, τους ναούς του Δωδεκαθέου. Αλλά το Δωδεκάθεο εδώ επιστρέφει. Υπάρχει ένας στρατιωτικός ο οποίος ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί του Δωδεκαθεϊστές. Και επί τη ευκαιρία τα κανάλια τους βρήκανε, πήγανε και τους κατέγραψαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Όλοι θα ακούσετε. Συνοδεύεται από μια εικόνα που είναι περίεργη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τα λόγια και κρατούσαν ένα κινητό και διάβασαν από το κινητό προσευχή στο Δωδεκάθεο, που μάλλον είναι μια αντίφαση.
2: Θα πούμε κάποιον ύμνο στο δίπολο της Αθηνάς, στον Θεό Ερμή, και οι αίριες θα κυκλώσουν το βωμό. Κλήθη μου Ερμία, Διός Άγγελε, με άδωση ιέ, Παγκρατός, Παγκρατέσι το ρέχον, εν αγώνιε, Κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε αργυφόντα, την οπέλδηλε, φίλανδρε, λόγου θνητήσι προφήτα, κορικιώτα μάκαρ εριούνιε, εργασίες επαρογέ, φίλες θνητής εν ανάγκης, γλώσσης δεινών όπλων, το σεβάσμιον ανθρώπισιν. Κλήθη μου ευχομένου, διότου τέλος εστλών οπάζων εργασίεση, λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.
0: Το νη καταλάβει, είναι δόνηση. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς ένας ήχος, δεν είναι ένα γράμμα. Με δονείς επικοινωνούσαν οι 12 θεοί. Αυτές οι δονήσεις ήρθαν στην εποχή μας και έγιναν τραγούδι. Ακούστε τώρα το AI τι κάνει, τα προφέρει τελείως λάθος.
3: Κάμπε καφέι στο λόιμπο ψηλά, πάνω από κόσμου στο γασταυτερό ουρανό.
0: Στο γαταστερό είναι ο αστραφτερός, έτσι.
3: Την έγκλη της, όσες με τη βλοκερή φωνή δεν το φωνάζει.
0: Ο Σες είναι ο Ζεύς.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες έδωσε η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέβλημα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, είπε ο κύριος Τουρνάρας. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Δέχτηκε σκληρή κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, το πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός, μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πρέπει να ξέρεις ότι η Αλσατία σε περιμένει. Σε περιμένει ένα υπέροχο ταξίδι. Στρασβούργο θα δεις, παραμυθένιο κολμά θα δεις, θα πας βόλτα εκεί στους Αμπελώνες, θα δεις τι σημαίνει η γαλλική ατμόσφαιρα και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο επίσης σε περιμένει. Θα δεις ιστορικές πόλεις, θα περάσεις ανάμεσα στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό με τη βοήθεια του Alpha Radio 989 και την αξιοπιστία αλλά και την εμπειρία του Versus Travel. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Γιατί στις 3 Ιουλίου έφυγες, καλό ταξίδι, bon voyage, όπως λένε στη Γαλλία, γιατί θα έχεις μια συμμετοχή που στοιχίζει μόλις 0,34 ευρώ και θα είσαι ο νικητής, δεν το συζητάμε. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? 989 θα γράψεις, θα αφήσεις ένα κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, όλα γιώτα, ονοματεπώνυμα, το δικό σου, θα το στείλεις στο 54301. Είπαμε πότε θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Είναι ένα ταξίδι που είναι ακριβό. Δηλαδή, αν πήγαινε, θα έδινε περίπου 3.000. Τώρα το άτομο, έτσι. Τώρα είναι δικό σου, γιατί έχει και ξενοδοχεία, έχει και αεροπλάνα, έχει πρωινά, έχει τα πάντα. Όλα είναι για σένα. Και ξεναγήσεις μέσα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε καλό κατεβόδιο. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε ο Σταμάτης Καλούτσος, φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγια για την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Γιαννούλης, ο γνωστός βουλευτής, ο οποίος επελέγει από τον κύριο Φάμελο για να εκπροσωπεί πλέον, είναι εκπρόσωπος τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα όμως που ο κύριος το ξεχνάει, ξεχνάει ότι τον έβαλε ο Φάμελος και ότι πρέπει να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον Τσίπρα.
4: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση.
5: Προσευχόμαστε. Εσείς δεν πρέπει να πείτε
4: Θεός ο Φάμελος. Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο
3: Φάμελος. Παιδιά, τα μπερδεύουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πού ανήκουν. Αλλά ξεχάσει τον άνθρωπο που σε έκανε και εκπρόσωπο τύπου. Ένα τραγούδι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε Σιριζαίου. Που έχει ξεχάσει ήδη το Φάμελο, τον αρχηγό.

0: Αυτό το τραγούδι είναι ιταλικό. Ονομάζεται Applausi, που σημαίνει χειροκροτήματα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσει αντικειμενικά φυσικά για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς σκέφτεται και το τι προσόντα έχει η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει, αλλά μέσα στις δυνατότητες.
2: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα, το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ο κόσμος να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία? Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχει βαρεμάρα, λέει ένας κόσμος βαρέθηκε, ρε παιδί, δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι κάνουμε εκεί?
1: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
2: Ποιος είναι ο επόμενος, δηλαδή?
1: Ποιος είπε, εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα. Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, το είπε η Ντόρα. Ο Κυριάκος είναι έξυπνο πουλί. Τώρα θα σκεφτείτε μια χαζομάρα ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

0: Στον ουρανό υπάρχουν πουλιά έξυπνα που πιάνονται από τη μύτη. Στις θάλασσες υπάρχουν καρχαρίες που έχουν μύτη, μυρίζουν και επιτίθενται. Ακόμα δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή, αλλά ο Γιάκας είναι σίγουρος ότι σε λίγο θα πάμε στην παραλία και θα αντιμετωπίσουμε ένα ολόκληρο κοπάδι από καρχαρίες. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Έλα Γιώργο, έχουμε καινούργια εμφάνιση, έχουμε.
1: Καλημέρα σας πάλι.
2: Βοηθήστε με λίγο τώρα, εμείς τα λέμε και λίγο αυθαίρετα, δεν είμαστε ειδικοί. Την Πέμπτη λοιπόν μου στέλνουν εμένα το βιντεάκι με τον καρχαρία, τον Μάκο, 2,5-3 μέτρων, 200-300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Από όπου και αν το δεις, μια στιγμή, γιατί. Από την ακτή, την ακτή ήταν 300 μέτρα. Από τα βράχια δεξιά από τη γλίστρα ήταν 100 μέτρα. Ένα μίλι δύο πιο κάτω, που είναι το νησάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και στη, τα ξέρετε εσείς, και στο Σούνιο, δύο μέρες αργότερα βλέπουμε το πτερύγιο αυτό. Τώρα δεν θα κάνουμε, δεν θα τα αντιπαραθέσουμε να δούμε αν τα πτερύγια είναι ίδια. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Εσύ τώρα εικάζεται ότι είναι το ίδιο ψάρι στην ίδια περιοχή ή ότι είναι άλλο ψάρι. Άλλους καρχαρίες δηλαδή.
1: Από αυτό που είδαμε για αρχή, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο. Διότι αυτό που ανεβάσατε και εσείς στο blog σας και δεν ενημερωθήκαμε αμέσως, γιατί τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είδαμε ότι ο δικός σας ήταν Μάκο καρχαρίας θηλυκός ενήλικας.
2: Θηλυκός ενήλικας ήταν. Στην αρχή,
1: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει πήγε το έξω για να γεννήσει, κύριε Τακλήμου, αυτός.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι πλησιάζει τις ακτές για να γεννήσει. Οπότε όταν έρχονται για να γεννήσουν, μένουν για λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή ο καρχαρίας πιθανότητα έχει εξαφανιστεί ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην
2: περιοχή. Άρα λοιπόν, η δεύτερη καταγραφή ήταν η αποχώρηση του καρχαρία από την περιοχή, για να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν είναι ο ίδιος ακριβώς. Το ίδιο άτομο ή αν πρόκειται για διαφορετικό καρχαρία. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι ότι, και να παληθεύσουμε πάλι, ότι δεν πλησιάζουν τόσο την ακτή όσο νομίζει ο κόσμος.
2: Ωραία. Επειδή
1: δηλαδή,
2: λοιπόν και εγώ με έχει στοιχειώσει, η υπερκαταγραφή φέτος με έχει στοιχειώσει και μπαίνω και διαβάζω ό,τι άρθρο υπάρχει. Διάβασα λοιπόν ότι ο Μάκο καρχαρίας είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας από όλα τα είδη, και από το Λευκό και από τον Τίγρη και από τον Ταύρο καρχαρία και τα λοιπά, τον Μπούλσαρκ, είναι το πιο γρήγορο. Και είναι και ένα είδος αρκετά επιθετικό. Είναι το πιο επιθετικό είδος που ζει στις ελληνικές θάλασσες, ο Μάκο. Αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ισχύει αυτό?
1: Είναι επιθετικό, αλλά δεν έχουμε τόσες επιθέσεις ανθρώπους. Όταν λέμε επιθετικό, εννοούμε για δυνητική επίθεση που μπορεί να γίνει σε ατύχημα, να μας μπεδέψει με άλλο θύραμα. Δεν λέμε ότι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε, τρώει περισσότερους ανθρώπους και τέτοια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Μην του το χαλάς, γιατί ο Γιάγκας θέλει να τρώνε ανθρώπους, ή τουλάχιστον να λέει ότι τρώνε ανθρώπους, να μην πηγαίνει κανείς στην παραλία, να πηγαίνει μόνος του. Δέστε τον στο Instagram, να βάζει νέα φωτογραφίες σε παραλίες ερημικές. Το πιάσαμε το κόλπο. Η Κόνη Μεταξά εμπνεύστηκε από το Λιάγκα και κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ονομάζεται Ο Καρχαρίας.

0: Άρα είναι ερωτική διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω απέναντι στον Καρχαρία. Λόγω καλοκαιριού. Και λέγαμε ότι η εικόνα μεταξύ εμπνεύστηκε προφανώς από τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν είναι μοναδική. Και ο Τζίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Μεγαλέξανδρος, ναι. Και αυτός έχει εμπνευστεί από τον ίδιο, από τον Γιώργο τον Λιάγκα.
1: Λοιπόν, στο... από ό,τι κατάλαβα.
2: Σε άλλα νέα, δεν τον έχουν καλέσει ακόμα για να πάει σε κάποιο πάνελ. Αλλά αν θα πήγαινε, σε ποια εκπομπή θα ήθελε να είναι.
1: Καλά τώρα.
2: Στη δική σου.
1: Ο θρύλος, το πρότυπό μου, όλοι ξέρετε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα εδώ, ανόητα.
2: Και ανόητα. Το έχεις στο γραφείο σου, δηλαδή με το που έρχεται κάποιος.
1: Ναι, αφού βλέπεις, έχω καμιά δεκαριά εκεί στα πλάια, αλλά πάνω στο γραφείο μου, για να το κοιτάω όντως κάθε μέρα, είναι ο Γιώργος.
2: Θα πήγαινε σε κάποια εκπομπή του χρόνου, θα πήγαινε σε κάποιο πάνελ.
1: Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω άμα θα πει, δεν ξέρω, είναι... Μόνο με τον Γιώργο. Πιστεύω θα ήμουν το perfect balance, you know? Γιατί έχω μέρες που είμαι on fire, έχω άλλες μέρες που λέω κάποιο σήμερα, ξέρεις, θα το ακούσει, you know what I mean? So, I think I'm perfect για panel φάση, yeah.
2: Λένε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση του Sky το Big Brother.
1: Uh-huh.
2: Θα πήγαινε σε...
1: Εγώ και ο αδερφός μου, άμα είμαστε μαζί, θα πήγαινα 100%, yeah.
2: Είναι καλός, πιστεύει.
1: Ο καλύτερος. Μα όμοι επόμενο, ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο Μπέντζι εκεί, σίγουρα, γιατί είναι λίγο πιο τρελός από μένα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα έχουμε το Λιάγκα, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του, μάλλον. Με το Τζίο. Να υπάρχουν και υπότιτλοι, γιατί μιλάει γλυκά όπως έχουμε ακούσει. Και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς. Είμαστε στη φάση Τσίπρα. Δηλαδή πήγαμε στο φροντιστήριο της γειτονιάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αστερόσκονη.
3: First Dates.
4: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
3: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο οποίος χαιρετάει όλη τη ραδιοφωνική ομάδα και λέει με 3-1-77χρονος. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κάποιος με 77 χρόνια στην πλάτη του πήρε μία 3-1 και επιτέθηκε σε κάποιους που παρκάρανε στη θέση που ήθελε εκείνος να έχει. Λέει, αν αρχίζουμε να χτυπάμε εμείς με βελάκια που είχαμε πιτσιρίκια ή με τη σφεντόνα, έλα, τι θα μας κάνουν άραγε, τίποτα, θα γίνουμε ειδήσεις. Επίσης μαζί μας ποιος είναι? Είναι ο Αποστόλης. Βρε καλώς τον Αποστόλη. Μας καλημερίζει και εκείνος και λέει ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο Αντένα ένα παιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Λιάγκας και θα πέφτουν οι παίκτες μέσα σε μια πισίνα με σκυλόψαρα, με καρχαρίες. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήδη ο Λιάγκας έχει τους καρχαρίες, παίκτες δεν ξέρω αν θα βρούμε, αλλά στη χειρότερη μπορεί να πέφτει και ο ίδιος, μια που έχει τη δυνατότητα να τους σαγηνεύει. Αυτός που σαγηνεύει τους ψηφοφόρους είναι ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα τελευταία γίνονται πολλά γκάλοπ, έχουμε και ένα αξιόπιστο γκάλοπ. Το έχει κάνει ένας οπαδός του που σύντομα θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Αυτός λοιπόν ο οπαδός μας ανακοινώνει το δικό του τον γκάλοπ. Φυσικά θα έχει αυτοδυναμία ο Βελόπουλος.
8: Δες λίγο το βίντεο γιατί θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. 10 μέρες πριν, στην επίσημη παρουσίαση του Κυρανάκη, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά μου, αλλά αποτελεί μέρος της Νέας Δημοκρατίας, μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε κλειστό meeting του είπα στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Λύση κάνει πάρτι και στην Αλφα Θεσσαλονίκη ισοβαθμεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε λίγο τη δημοσκόπηση και αυτή είναι ψεύτικη. Η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή στην Αλφα Θεσσαλονίκη είναι πρώτη. Είναι πρώτη και με διαφορά. Και έτσι θα έρθει η αλλαγή που ζητάμε όλοι. Έτσι θα καταρρεύσει το σύστημα. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19 και το 23 ήρθε η ώρα και ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι η Ελληνική Λύση αποτελεί μονόδρομο για τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλά μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν σηκωθεί το 50% που δεν ψηφίζει και πάει και ρίξει στην κάλπη την ψήφο του, τότε θα αλλάξουν όλα.
7: Παλιά είχαμε από τις πρεσβείες γκάλοπ που ήταν μυστικά και δεν τα μάθαινε κανένας, αλλά κάποιοι που είναι χωμένοι μέσα στα πράγματα μας πληροφόρουσαν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα έχουμε κλειστά meeting που μιλάνε για γκάλοπ που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα ξέρω συγκεκριμένος μόνο. Αυτό ξέρετε από πού είναι? Από μια ταινία που ονομαζόταν ο Παραμυθάς. Ο Παπαμιχαήλ έβρισκε το Ζαμπέτα και τραγουδούσαν μαζί.

0: Χαμός με τους καρχαρίες, παιδιά. Ο Μπάμπης μας λέει ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που αναφέραμε προηγουμένως μας ήρθε από το Ισραήλ. Άκου πληροφορίες. Μπράβο. Έχει κλείσει, λέει, διαμονή για 4 βράδια και 5 μέρες. Το είπε μια θεία του. Σε Airbnb στην Ανάβησο, διαμένει εκεί και η θεία του. Δεν ήρθε, λέει, να γεννήσει, αλλά να βρεθεί με άλλους Έλληνες μεγαλοκαρχαρίες για να δουν το θέμα της ακρίβειας. Ωραία. Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά, έτσι. Αλφα Ρέντιο. Επίσης έχουμε τι παιχνίδια, λένε αυτά με πισίνα καρχαρίες. Έχουμε λαγοκέφαλα που είναι και της μοδός. Βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν είναι στις πισίνες, παιδιά, σύντομα θα μπουν και στα σπίτια. Δηλαδή θα αρχίσουν να μας χτυπάνε τα σπίτια για να μπουν οι καρχαρίες να μας δαγκώσουν.
1: Παραμύθα, παραμύθα, το παραμύθι.
0: Κάποιοι χτυπάνε και το σπίτι της Κατερίνας Λάσπα. Δεν είναι καρχαρίες, είναι αρσενικά. Δεν θα βάλει όποιον και όποιον.
2: Τι πιστεύεις ότι πιστεύει ο κόσμος για σένα? Θα βάλω και σαν Κατερίνα Λάσπα την παρουσιάστρια.
3: Πω τη δύσκολη ερώτηση, για πες, ναι.
2: Αλλά εδώ θα ήθελα να το δούμε σαν άντρας προς γυναίκα. Σε έχω ζήσει στα χρόνια τα νεανικά σου που βγαίναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήσουν μια κούκλα, πάντα ήσουν μια ωραία γυναίκα. Πάντα όμως ήσουν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι προσεγγίσιμη. Τι εννοώ? Πέρα από ότι είχες δική σου προσωπικότητα, είχες πάντα μια φάση ότι εσείς, τι να μου πείτε τώρα όλοι εσείς.
3: Καλή, μην τα λες τώρα.
2: Όχι,
3: γιατί,
2: τα λέω.
3: Γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ναι, και δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο. Θα θέλει κανένας άνθρωπος να.
2: Κοίταξε, άμα έχουν
3: να
2: φόβο, να κάτσουν εκεί που είναι.
3: Ναι.
2: Αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα.
3: Να το πεις όμως. Βεβαίως.
2: Ναι, αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα, πρέπει να έχεις guts. Συγγνώμη που θα το πω έτσι.
3: Ναι.
2: Και δεν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, ξαναλέω. Γιατί τώρα κάποιοι θα νομίζουν ότι μήπως τώρα τη λόρ. Όχι. Έτσι ήταν, παιδιά.
3: Όπως αυτό ισχύει. 100 φορές περισσότερο τώρα, με ό,τι τρόμο δημιουργήσω, γιατί στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά που έχω και κορίτσια, εάν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άπειρη προσπάθεια χρειάζεται και υπάρχουν προδιαγραφές. Τις έχουμε γράψει, τις λέμε.

0: Με τρελά φιλιά περνάνε.
1: Εν πρώτη να μην καπνίσει.
0: Η Σάσα Μπάστα, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνη και ο σύζυγό τη. Νεράκι. Στα κέντρα να. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο πιτσουνάκια.
2: Πώς καταφέρνει να διατηρήσει το γάμο τόσα χρόνια, αυτόν τον έρωτα.
3: Αυτή η φλόγα που έχουμε είναι ότι ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Είμαστε λίγο στην καψούρα ακόμα, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, ερωτά μου. Πού θα φύγεις τώρα να με φιλήσεις? Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις? Εντάξει, επειδή εμείς ζούμε 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στη Μύκονο, έχουμε λίγο και την απόσταση, ξέρεις τώρα, μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Οπότε, θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Να μην ξεχάσεις και τη γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα, σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Πιτσουνάκια κανονικά. Έχουν λίγο και οι φίλοι μας μας κορυδεύουν, αλλά δεν πειράζει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, με φυλάκια και σκαμπρόζικα μηνύματα, συντηρείται ο έρωτας. Και δεν είναι μόνο για μια νύχτα, είναι και για σήμερα και για αύριο.

0: δουλειά.
1: Η ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον αγαπούσε τον Τσίπρα. Και νομίζαμε ότι αυτός ο έρωτας θα διατηρηθεί. Ο πολιτικός έρωτας για πάντα. Θα διαρκέσει. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Έλα όμως που προέκυψε σύγκρουση. Και τώρα όταν μιλάει η ζωή για τον Τσίπρα, λέει χαρακτηρισμούς που είναι πολύ βαρύς.
2: Σε όποιον τυχόν σκέφτεται μήπως να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ προτείνω, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό και το πιο παιδαγωγικό, να δει εκείνη την δημόσια μπροστά στις κάμερες συνάντηση ενημέρωσης 12 η ώρα το βράδυ, ενώ είχε καεί μάτι, το μάτι ο νέος Βουτζάς η Ραφίνα στις 23 Ιουλίου του 2018. Ξέρανε τότε για 60 με 70 νεκρούς και το κρύβανε. Είχαν δώσει και εντολή να μην γίνεται αποκομιδή σωρών από τους, και περισυλλογή από την θάλασσα. Και εμφανίστηκε ο Τσίπρας και αυτοί που τον πλαισίωναν γύρω-γύρω μπροστά στις κάμερες και παρίστανε ο Τσίπρας τον ανήξερο, ρωτούσε για άλλες φωτιές, για τη φωτιά στην Κινέτα, δικαιολογούσε εμέσως και δολίως το ότι αφήσανε τον κόσμο να καεί ζωντανός, λέγοντας τι να προλάβεις σε 2 ώρες, αλλά παριστάνοντας ακόμη ότι δεν ήξερε τίποτε, και έστησε αυτή την κακοστημένη και κακοπαιγμένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι.
1: Τομάρι. Βαριά κουβέντα. Είναι φανερό ότι δεν το συγχωρεί.

ήρθε η ώρα να πάρουμε δρόμο. Ήρθε η ώρα για τη σοβαρή ενημέρωση. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Ετοιμαστείτε να μάθετε οτιδήποτε συνέβη, οτιδήποτε θα συμβεί, και όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και αναλύσεις, για να μάθουμε το βάθος των πραγμάτων. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Αλφα Radio 989.

0: επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στην Βορειοανατολική Αττική. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, ενώ απομακρύνθηκαν τα ικριώματα. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς όπως επισημαίνει δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social στη σκιά των επικρίσεων που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι μετά το άνοιγμα των στενών του ορμούς βάσει της συμφωνίας. Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως στη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Αύριο στο Birkenstock της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και το καθορισμό των λεπτομεριών της. Ξεκινά στις 7 απόψεις στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 4 θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Το Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η περάσπιση για τον διορισμό πραγματογνώμονα για την ψυχιατρική αξιολόγηση των θυμάτων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθούν εμπλοκές ή περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική, κάποιοι εκ των οποίων είναι ήδη προφυλακισμένοι. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Το περιμέναμε ότι θα γίνει η δέσμευση στους 6 προφυλακισμένους των λογαριασμών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Γιατί τώρα το περιμέναμε, γιατί ας πούμε αυτή την υπογραφία φαινόταν και από τα στοιχεία της υπόθεσης ότι αγόραζαν ακόμα και έργα τέχνης ή έκτιζαν εξοχικό το αρχικό ζευγάρι στην Κύφνο. Αυτό όμως που ήταν η εγκληματική που πυροδότησε την απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του κ. Βουρλιώτη, να ξεκινήσει την έρευνα και σε άλλες πολεοδομίες της χώρας. Γιατί οι αρμόδιες πηγές μου λένε υπάρχουν υποψίες για άλλους. Επομένως πρέπει να ελέγξουμε ποθενέσχες, φορολογικές δηλώσεις, τα πάντα όλα. Ακόμα και συγγενείς θα ελέγξουμε. Μην περιμένετε, δεν είναι μια έρευνα η οποία θα τελειώσει μέσα σε ένα μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να ελεγχθούν όλα αυτά θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Όμως σε κάθε περίπτωση, την ώρα που υπάρχουν εικόνες και υποψίες, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε πολεοδομίες και ενδεχομένως να κάνουν τα στραβά μάτια και να παίρνουν φακελάκια για να τακτοποιούν παράνομες πολεοδομικές υποθέσεις. Γιατί αυτό γίνεται επί της ουσίας με την εγκληματική που είδαμε και ήταν έκπληξη οι 6

0: προφυλακίσεις. Δεν το περιμέναμε, γιατί στις δύο προηγούμενες, σας θυμίσω, στη Χαλκιδική και στη Ρόδο, δεν είχαμε καμία προφυλάκηση. Επομένως, εδώ τώρα μιλάμε για μια τεράστια έρευνα, η οποία ενδεχομένως και να θέλει και άλλους κατηγορούμενους. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα μια τέτοιου είδους έρευνα. Είναι εντολή του κ. Γουρλιώτη, είδε πράγματα, είχε εικόνες, όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα άλλες δύο υποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις. Η μία είναι του φαρμακοποιού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, βέβαια με περιοριστικούς όρους, με το παράνομο εργαστήριο στο Χαλάνδρη. Του βρήκανε ακίνητα και μια περιουσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει και μια τρίτη δέσμευση, σε μια υπόθεση που δεν τη γνωρίζαμε, για κάποιον που νόθευε λάδι. Εκεί του βρήκαν 10 ακίνητα και γίνεται μια δέσμευση σε, ακούστε, σε ποσό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσά μιλάμε.
1: Μάλιστα. Λίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Όλο ταχώς τα προπολεμικά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς εισχυτέθηκε η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ελεύθερη θα είναι για 60 μέρες η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οριακά κέρδη καταγράφει ο ΚΑΚΑ, ενώ η απόλυση μειώνει ο DAX. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται η υπογραφή του ιδίου αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από τις Βερσαλίες, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως την υπέγραψε. Αύριο στο Birkenstock της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σταδιακή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάμε να καλωσορίσουμε το Σταύρο Μονεμασιώτη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, γιατί μας αφορά και άμεσα όλη αυτή η ιστορία. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά οι αγορές υποχωρούν, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν, γιατί τι έχουμε, μειώνεται το ασφάλιστρο του γεωπολιτικού κινδύνου και αυξάνεται η προσφορά του πετρελαίου. Έχουμε μπροστά μας ορισμένα δεδομένα, όπως είναι καταρχάς αυτό που πραγματικά σημαίνει αυτή η συμφωνία, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, που σημαίνει η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, που σημαίνει ομαλοποίηση των μεταφορών. Αυτά όλα φτάνουν στις αγορές, οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι απεγκλωβίζονται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή παραμένουν παγιδευμένες στον Περσικό κόλπο, ποσότητες πετρελαίου που θα βγουν στην αγορά, άρα θα επηρεάσουν και την προσφορά. Και αυτό ερμηνεύεται από τις αγορές σαν ένα θετικό μήνυμα, ότι και οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα το αργό στα 74 δολάρια το βαρέλι, 74,16. Βλέπουμε το Brent στα 77 δολάρια το βαρέλι, 77,11. Και βέβαια οι αγορές αρχίζουν να παίζουν το σενάριο, αν θέλεις, ότι μειώνεται και ο φόβος ενός ευρύτερου πολέμου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία της αβεβαιότητας. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι προσωρινή, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, που εξασφαλίζει την θαλάσσια κυκλοφορία χωρίς χρέωση, χωρίς διόδια, αν θέλεις, που θα θέλαν οι Ιρανοί, για 60 ημέρες. Άρα υπάρχει αυτό το παράθυρο μέσα στο οποίο πολλά θα μπορούσαν να συμβούν, και αυτά τα πολλά είναι που αφήνουν και την αβεβαιότητα ορατή πάνω στο τραπέζι. Και τι είναι αυτά τα στοιχεία? Μπορεί να είναι ο κίνδυνος της διαφωνίας και της κατάρρευσης. Μπορεί να είναι οι συνέπειες της μέχρι τώρα οικονομικής επιβράδυνσης. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία αφήνουν την αβεβαιότητα πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Να πω ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν όχι μόνο από τις αγορές αλλά και από τις κυβερνήσεις. Η δική μας θα πρέπει να δει τι θα κάνει με τα πλαφόν που έχει βάλει στις τιμές και στα πρατήρια αλλά και στα ράφια, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που τελειώνει στις 30 Ιουνίου, άρα είναι πιεστική και το επόμενο χρονικό διάστημα για να ληφθούν αποφάσεις. Γίνεται και μια προσπάθεια σε επίπεδο εταιριών τροφίμων να υπάρξει μια, ας το πούμε, συμφωνία κοινωνική, μια συμφωνία κυρίων σε ό,τι αφορά στις τιμές. Ακόμα δεν είμαστε, λένε οι πληροφορίες μου, στο σημείο που θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για συμφωνία. Είμαστε μάλλον στο σημείο που ακόμα κοιτάμε τι μας συμφέρει περισσότερο. Μας συμφέρει να συμφωνήσουμε ή μας συμφέρει να κρατήσουμε το περιθώριο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο όλα αυτά θα γίνουν πιο ξεκάθαρα και ενδεχομένως να έχουμε και τις τελικές αποφάσεις, για να δούμε και τελικά και για την τσέπη τη δική μας πότε θα φανεί το όφελος στην πραγματική οικονομία, στη δικιά μας καθημερινότητα.
1: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Δημοσιονομικός χώρος ενός περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει όχι ακριβώς σε παροχές αλλά σε μέτρα στοχευμένα ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και κυρίως μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι ο δημοσιονομικός αυτός χώρος θα καλυφθεί με φοροελαφρύνσεις. Ακριβώς διότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις βλέπουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων, των λεγόμενων νοικοκυρέων που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2023 έχουν απομακρυνθεί και θέλουν να επανασυνδεθούν μαζί τους. Ο Γιώργος Ευγενίδης παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης, Λίνα, μπορεί να βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής, όμως και εδώ στην Αθήνα οι διεργασίες είναι αρκετές. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο λες και εσύ και έχει μία σημασία. Μπορεί ημερολογιακά να απέχουμε κάτι περισσότερο από 2 μήνες από τη στιγμή που η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίξει τις πόρτες στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Όμως ήδη οι πρώτες ασκήσεις επί χάρτου για το εύρος του πακέτου και τι αυτό θα μπορεί να περιλαμβάνει γίνονται στο οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης λοιπόν αναμένεται να περιλαμβάνει επιπρόσθετες μειώσεις φόρων και όχι μόνο, διότι όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές υπάρχει ήδη ένας δημοσιονομικός χώρος γύρω στο 1 δις ευρώ, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντα και με βάση τις λεγόμενες οροφές δαπανών, τι επιτρέπει δηλαδή η Κομισιόν στα κράτη-μέλη να δίνουν ως κοινωνικές δαπάνες ή μειώσεις φόρων προκειμένου να στηρίζουν τις κοινωνίες.
1: Και, και να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο με δεδομένο την υπογραφή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και εφόσον και η διεθνή συγκυρία δεν δημιουργεί καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητος.
3: Ναι, φαίνεται ότι η προοπτική να βρεθεί ένα σημείο τομής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σωστά το λες, απομειώνει κάπως τις αβεβαιότητες για τη διεθνή οικονομία. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε σε έναν μήνα. Σε αυτή τη φάση πάντως είμαστε μια τροχιά αποκλιμάκωση, άρα και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν θα δούμε να υλοποιούνται τα χειρότερα σενάρια του πληθωρισμού που θα μπορούσαν κάποιοι να αναμένουν για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Εν προκειμένου πάντως, θέλω να θυμίσω ότι το περσινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που περιελάμβανε τις μειώσεις άμεσων φόρων με έμφαση ειδικά στις οικογένειες με παιδιά διαμορφώθηκε περίπου στο 1,8 δις. Ευρώ για το 2027. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα φτάσει η κυβέρνηση εδώ. Έχει ξεκινήσει και χτίζει. Είναι προφανές ότι θα πάει πάνω από το 1 δις ανάλογα και με την πορεία των εσόδων του τουρισμού και αν τηρηθούν όλες οι μακροοικονομικές προβλέψεις. Όμως σωστά το επισημαίνεις, η κυβέρνηση σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και πάλι με γνώμονα ότι θα χρειαστούν μόνιμα μέτρα και θα υπάρχει και ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τα μέτρα και να διαμορφώνει ας πούμε, μια ενιαία λογική με την οποία θα απευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, θα στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη και στην αγορά. Πάνω στο τραπέζι είναι μέτρα που αφορούν την περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως έχει προδιαγραφεί ότι θα μηδενιστεί το τέλος επιδιδεύματος από τον επόμενο χρόνο. Αυτό αφορά πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, διότι στερούσε ρευστότητα από την αγορά. Επίσης υπάρχει μια ενεργή και ζωηρή συζήτηση αναφορικά με το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί το τεκμήριο, διότι πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερα ψηφιακά εργαλεία για την ανέβρεση της φοροδιαφυγής σε σχέση με την περίοδο που επευλήθη αυτό το τεκμήριο, αναγνωρίζοντας ότι πλήρωσε τη λαϊκή βάση της παράταξης. Αυτό λοιπόν είναι περίπου ένας καμβάς, μια περίμετρος μέτρων. Απέχουμε ακόμα από την οριστικοποίηση, όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να περιλαμβάνεται στο πακέτο της ΔΕΘ κάποια αναφορά σε 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά κοστοβόρα σύμφωνα με τους υπολογισμούς και του κυβερνητικού επιτελείου. Στην πραγματικότητα θα εξαντλούσαν το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και δεν θα γινόταν τίποτα άλλο και για κανέναν άλλον πολίτη. Θα δούμε τώρα τι θα περιλαμβάνει αυτό το καλάθι. Ο κ. Μητσοτάκης, να σου πω, Λίνα, κλείνοντας, ότι βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Ξεκινάει η διήμερη σύνοδος κορυφής. Πριν από λίγο έδωσε το παρόν σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Κομισιόν, με το βλέμμα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής κανονικότητας ως προς τον κοινωνικό διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε, διερωτώμενος παράλληλα πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μια χώρα παράδειγμα προς μίμηση και απαριθμώντας παράλληλα και μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έγιναν στα εργασιακά. Θα συμμετάσχει το απόγευμα στην σύνοδο κορυφής, γύρω σε 7 η ώρα αναμένεται να προσέλθει. Βαριά η σύνοδος με το βλέμμα και στη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και γιατί περιλαμβάνει μια συζήτηση σοβαρή για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 28 έως το 34, περιλαμβάνει τις κλασικές διαφωνίες μεταξύ βορείων και νοτίων χωρών. Οι νότιες χώρες θέλουν μια πιο φιλόδοξη ατζέντα, οι βόρειες χώρες είναι κλασικά πιο φιδωλές. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, η οποία αναμένεται να εκβάνει έως το τέλος του έτους, το πολύ στις αρχές του 2027.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνος τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σημείωσε δε πως για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας την μακροπρόθεσμη αποταμίευση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα?
8: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων μας, ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
17: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
18: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
19: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
20: Εδώ όμως,
19: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Να ακούσουμε και τη δήλωση του γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης.
21: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Όλα τα κορυφαία στελέχη του κινήματος αλλαγής σχολίασαν αυτή την κόντρα κορυφής. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μάντζο.
0: Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα από μια προσπάθεια η οποία αφορά στην κοινωνία.
1: Όπως και τον κύριο Κατρίνη.
20: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
1: Υπάρχει ένα θέμα στην κεντροαριστερά και αντίστοιχοι κραδασμοί θα γίνουν αισθητοί και στη δεξιά με τυχόν δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
22: Πραγματικά αυτό που λέει ο κ. Πολάκης δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή εσείς χρόνια στην αριστερά τώρα μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι το έχετε ξαναδεί.
23: Ναι, ναι, το ομολογώ ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου σε τελευταία ανάλυση τραυματίζει και την όποια προσπάθεια κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει ένα θέμα στην εικόνα της κεντροαριστεράς, όπως σύντομα θα έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα και θα με θυμηθείτε και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου, όταν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά, και αν έχει μάλιστα και την έμεση στήριξη του κ. Καραμαλή, όπου και στην κεντροδεξιά μετά θα δημιουργηθούν και αντίστοιχοι κραδασμοί και αντίστοιχες περιπλοκές. Νομίζω ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περιδίνηση από την πλευρά του Πασοκινήματος Αλλαγής και τότε μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας η οποία θα τον κατοχύρωνε σαν τον σίγουρο μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί χάθηκε κάποιος χρόνος. Είχα κάνει και εγώ τότε τις προτάσεις μου και με δημόσιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε λύση στο πεδίο της κεντροαριστεράς πρέπει να παίρνει υπόψη της ότι ένας βασικός πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως, παρά τις κόντρες κορυφής στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν και αυτό αφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και τα φαντς, η οποία δεν εφαρμόζεται. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης.
24: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και συχάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος.
25: Να διατυπώσουμε και εμείς ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα.
26: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
27: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
26: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η συνέχιση ή όχι του πολιτικού βίου του ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και τα κορυφαία στελέχη του, Πολάκη και Παπά. Ένα μπαράζ συνεντεύξεων όλων καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει τώρα τις εξελίξεις στην αριστερά, που είναι πολλές και δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Έφη, καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι είναι όλο αυτό το κλίμα που περιγράφουμε όλο αυτό το τελευταίο αυτό διάστημα για τις αναταράξεις που, οι οποίες προφανώς και συνεχίζουν να υπάρχουν στην Κουμουντούρου, και νομίζω ότι δεν θα δούμε κάποια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα, και είναι ενδεικτικό, όπως ανέφερες και εσύ χαρακτηριστικά, όλες αυτές οι συνεντεύξεις τόσο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του κ. Πολάκη και του κ. Παπά. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθημερινά διαμορφώνεται ένα κλίμα, διότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι για πολλούς ο χρόνος τελειώνει και θα πρέπει να γίνουν γοργά βήματα. Ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 είπε ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παρέτηση, τόσο το καλύτερο είναι για τη χώρα. Και απαντώντας σε όλη αυτή την κριτική την οποία έχει δεχθεί κυρίως από την πλευρά της μειοψηφίας για τους χειρισμούς του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας αυτό που τον κατηγορούν είναι ότι δεν μπορεί ένας πρόεδρος κόμματος να στηρίζει έναν άλλον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος. Ο κύριος Φάμελος αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή έλαβε μια θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς αυτό ζητούν και οι πολίτες. Αυτό που οι προσλαμβάνουσες που έχει ο κύριος Φάμελος είναι πολύ απλά ότι οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει μια ένωση των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, και όχι ένας επιπλέον κατακερματισμός. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σημειώνει είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση η οποία διαμορφώθηκε από την πλειοψηφία, από την καθαρή πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε, και είναι και κάτι που θέλει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει μια συνεννόηση μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει...
1: Ναι, αυτή η συνεννόηση, αν μου επιτρέπεις, Εφη Μπαρμπάτση, το καταλαβαίνω και είναι λογικό και εύλογο, θα μπορούσε να πει, αλλά έχει και κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες θέτουν τόσο ο κύριος Παπάς όσο και ο κύριος Πολάκης. Τι ορίζοντα έχει αυτή η συνεννόηση, παύλα διαπραγμάτευση? Διότι τα δύο κορυφαία στελέχη, το καθένα με τον δικό του τρόπο, ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι δεν μπορεί να σου κλείνει την πόρτα, να σου γυρίζει την πλάτη, να σου λέει ότι εγώ με οργανωμένα κόμματα ή ομάδες δεν θέλω να έχω καμία διαλλαγή και εσύ να περιμένεις το νεύμα.
28: Ναι, ο κύριος Φάμελος, απαντώντας σε αυτό που πολύ σωστά το θέτεις, και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και οι δυο μας ενώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989 πολλές φορές, διότι δεν έχουμε δει ένα νεύμα από την πλευρά της Αμαλίας. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη τώρα πριν από λίγο καιρό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Είναι μια απόφαση των οργάνων και η συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται γύρω από αυτή αφισβητεί στην ουσία την δημοκρατική απόφαση, την απόφαση που πάρθηκε δημοκρατικά της Κεντρικής Επιτροπής. Επειδή λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που λέει είναι ότι εγώ σέβομαι και υπηρετώ αυτό που θέλει η κοινωνία, και μόλις πριν από λίγο καιρό πήραμε αυτή την απόφαση, ας δούμε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Εκείνος αυτό που σημειώνει ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο και θα προσπαθήσω το να υπάρξει αυτή η συμπαράταξη. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ακόμη και το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, στην ουσία αναφέρεται στην συμπαράταξη την οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί δουλεύοντας μαζί και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον βεβαίως καταλαβαίνουμε όλη την κριτική που ασκείται και από τα υπόλοιπα στελέχη, τόσο από τον κύριο Πολάκη όσο και τον κύριο Παπά, είναι μια εύλογη κριτική, διότι όπως είπαμε δεν βλέπουμε κάποιο σήμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα που να δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσει με τα στελέχη και κυρίως με το κόμμα, ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Παπάς όμως έδωσε και ένα χρονικό τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο.
28: Ναι, ήταν κάτι που το έχει ξεκινήσει ο Παύλος Πολάκης, μην ξεχνάμε. Ο κύριος Πολάκης είχε πει πριν από περίπου 10 μέρες ότι σε 10 μέρες ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να έρθει και να μας πει ποια βήματα έχουν γίνει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τον κύριο Πολάκη και με τη συνέντευξη που έδωσε και στο Open χθες ότι επί της ουσίας αφήνει εμέσως κλείσμα φως ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ρόλο στην επόμενη μέρα. Και είναι αυτό το σενάριο που έχουμε συζητήσει, ότι αν αρχίζουν και φεύγουν στελέχη, παραδείγματος χάρη, μειοψηφία, επί της ουσίας θα γίνει πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορέσουν τα στελέχη που θέλουν την αυτόνομη κάθοδο να κυριαρχήσουν, να το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στις εσωκομματικές ισορροπίες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ, νομίζω ότι είναι θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή, διότι από τη μία ο κύριος Φάμελος μιλάει για εκβιαστικά διλήμματα και για προσβολές του Παύλου Πολάκη, που επί της ουσίας τον αντιμετωπίζει ως ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ζητά να υπάρξει χρόνος για την εφαρμογή μιας απόφασης, και από την άλλη και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς θεωρούν ότι δεν υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει λύση και να υπάρξουν και καθαρές κουβέντες για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Μπορεί μορφή αυτή τη στιγμή απέναντι στο πρόσωπο του κ. Βάμελου να μην υπάρχει, όμως δεν είναι κάτι που δεν θα το δούμε στα επόμενα 24 ώρες, εφόσον λοιπόν δεν θα υπάρχουν και η απάντηση που περιμένουν, και βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν και αυτές οι δημόσιες αμφισβητήσεις. Βέβαια, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να τον επηρεάσει κάτι από όλα αυτά. Είδαμε λοιπόν και χθες από την Κύπρο, επί της ουσίας προκαλεί και προειδοποιεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τέρμπι για τις ερχόμενες εκλογές. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήρθε για να μείνει στη δεύτερη θέση, αλλά για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για εκείνους, αλλά ένα ντέρμπι που στο τέλος μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς. Και επιμένει, και βλέποντας και τα μηνύματα που υπάρχουν και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις επαφές που έχουν με τους πολίτες, μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν και δείχνει ότι η στόχευσή του είναι στις εκλογές να μπορέσει να πείσει όσους περισσότερους γίνεται από τους πολίτες και να μπορέσει να κερδίσει και την πρώτη θέση. Μάλιστα, μπορεί να μην σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και γενικά η Αμαλία, να μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει ούτε το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ του κ. Δούκα και της κ. Διαμαντοπούλου, ούτε και τα του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά μας στο εξωτερικό, είναι πολύ καλή υποδοχή της χώρας μας, υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγο λέγοντας από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης ότι η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου και μπαίνει στη διαδικασία και λέει ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επομένως η πολιτική αλλαγή, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί και ότι χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής. Εμέσως λοιπόν μπαίνει...
1: Ναι, ρίχνει η λάδι στη φωτιά από την πίσω πόρτα από ό,τι καταλαβαίνω, στη φωτιά του ΠΑΣΟΚ.
28: Ακριβώς, βεβαίως. Γιατί προφανώς, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του και ότι είναι στη δεύτερη θέση και ότι επί της ουσίας είναι εκείνος ο αντίπαλος Αλέξης Τσίπρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι και ειδικά όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς τις εκλογές, ότι βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στο στόχαστρό του. Και κυρίως νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από τον σχολιασμό δηλώσεων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται και αυτό σε μια ισοκομματική δίνη, είναι η δική του ευκαιρία του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνει στη διαδικασία να απαντά χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία της πολιτικής του τι συμβαίνει στα εσωτερικά των κομμάτων.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να σου βάλω δύσκολα. Θα σε φνιδιάσω, αλλά είσαι έμπειρη στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα το κάνω. Με βάση όλη την οικονομία του ρεπορτάζ και του δράματος στο χώρο της αριστεράς αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε να παίζεται μπροστά μας, τι πιθανότητες δίνεις στο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει με προγραμματικές προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Το έθεσε ως ερώτημα και ο Νίκος Παπάς χθες.
28: Ναι, και υπήρξε και στη συνέντευξη στο Άξιο 24 του Σοκράτη Φάμελου, μπήκαν στη διαδικασία να το ρωτήσουν για το αν θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι προσπάθησε να αποφύγει.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρο, γι' αυτό ρωτάω και εσένα. Δίνεις πιθανότητες? Ναι. Γιατί λοιπόν, με βάση τα τελεσίγραφα που βάζουν και τις πιέσεις που ασκούνται, όσο και αν έχει τη θετική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος, κάποια στιγμή αυτό το εν αναμονή ευρισκόμενη θα πρέπει να έχει και ένα τέλος.
28: Ναι, και νομίζω ότι οι πιθανότητες που θα έδιναν, αν υπάρξει παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να είναι με το Σοκράτη Φάμελο. Θέλοντας να πω ότι εφόσον ο κύριος Φάμελος δεν στηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, νομίζω ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εμφανιστεί, εάν υπάρχουν εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα, και οπότε να μπει στη διαδικασία να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα υπάρξει στην ευρύτερη συμπαράταξη, ή αλλιώς νομίζω ότι δεν θα είναι ο Σοκράτης Φάμελος αυτός που θα δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό είναι είδηση, Έφη. Ναι. Αυτό είναι είδηση.
28: Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάμε και για τις εκτιμήσεις που έχουμε συνομιλώντας με στελέχη.
1: Βέβαια, αυτό το ξεκαθαρίσαμε, γι' αυτό και είπαμε βάσει τις εκτιμήσεις σου.
28: Γι' αυτό πήγα να σε προλάβω, για να πω ότι μπορεί να φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης δεν είναι τόσο μακριά, γιατί είμαστε ήδη προς.
1: Είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις που είναι μακριά.
28: Είναι μακριά, διότι μην ξεχνάς και τη συζήτηση που κάναμε μαζί στο μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ και καιρό, την είχαμε ξεκινήσει, ότι διαφαίνεται, και αυτό βεβαίως προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ, δεν είναι απλώς η εκτίμηση που έκανα πριν εγώ, αλλά μιλάμε και για πληροφορίες του ρεπορτάζ, όταν συζητούσαμε, αν θυμάσαι, για το γεγονός του ότι όταν ο Παύλος Πολάκης τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα, για το τι θα μπορούσε να γίνει τότε που ήταν τελείως διαφορετικές ισορροπίες με την μειοψηφία. Και είχαμε δει ότι από τότε δεν θα το αφήσουν το κόμμα τόσο εύκολα. Και βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και ένα σενάριο η ομάδα αυτή της λεγόμενης μειοψηφίας να μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει και τα ενία του κόμματος. Άρα είναι νομίζω τόσο πυκνές οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
28: Και
1: ενδιαφέρουσες πάντως σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτζη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας που τόσο εκτενώς αναπτύξαμε με την αγαπημένη μου συνάδελφο την Έφη Μπαρμπάτζη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
2: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πολάκη.
3: Υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σειρά έχει ο κύριος Νίκος Παπάς.
4: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
1: Το ζήτημα έχει σχολιάσει και ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας.
5: Φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε το κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά και ο κύριος Ζαμπάρας.
6: Υπάρχει μια συλλογική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το πράγμα και φορονώ να πω ότι ο καθένας από εμάς θα πάρει τις αποφάσεις του.
26: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Περνούμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και μία απάτη με Λία Μαμούθ είχαμε χθες το βράδυ στην Κηφισιά. Αποδεικνύοντας πως οι επιτίδοι καταφέρουν ακόμα να βρίσκουν θύματα με το γνωστό κόλπο των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Μία γυναίκα έχασε κυριολεκτικά μια περιουσία μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας έξω από την πόρτα της μία σακούλα γεμάτη με χρήματα και χρυσό. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.

0: καλύπτουν απλώς ένα μορφολογικό κενό, αλλά επιτρέπουν να αναδειχθούν ξανά οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του μνημείου. Η Υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής, η οποία πλέον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς. Να πούμε κλείνοντας ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης υπό την υποπτία της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης. Λίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Τη βαθιά δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα περιέγραψε με σαφήνεια, μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κ. Βίρονας Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Όπως ανέφερε, ένας στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών. Την ίδια ώρα, η νέα ηλικία 0 έως 19 ετών είναι πλέον αναλογικά η μισή από ό,τι ήταν στη χώρα μας πριν από 70 χρόνια.
2: Αυτό που λέμε δημογραφικό προσδιορίζει τι, το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένες ηλικίες βασικά και μετά τα υπόλοιπα. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κάτοικοι, ένας στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών και οι νέοι 19 ετών είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια. Επομένως έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο που οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και όμως όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια. Και όμως όσο ζούμε περισσότερα χρόνια, δεν πεθαίνουμε όπως πεθαίνουν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας. Και αμένως παραμένουμε ηλικιωμένοι και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων. Και από την άλλη, οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε με τις γενιές και τους θανάτους στην ληξιαρχία. Έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομματιού της ποιοτικής κυρίως Ελλάδος, εν μέρη και της νησιωτικής Ελλάδος. Δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σας πω ότι γίνει το 2024 τα πέντε στοιχεία της ΕΣΤΑ, το οποίο δίνει τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά τόπο κατοικίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας.
3: Φεύγει.
2: Και συνεχίζει να φεύγει. Και αλλάξει γυρίζουν. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική, περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Δηλαδή, το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτους από γεννήσεις.
1: Για τα δύο ναρκαλιευτικά που θα στείλει το ναυτικό στα στενά του Ορμούς, μίλησε στον Alpha Radio 989 για τη Φωτεινή Πιπηλή, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Κρασάς.
4: Η φρεγάτα δεν θα συμμετάσχει στην αποναρκοθέτηση. Η σωστή λέξη, αυτό το αποναρκοθέτηση προέρχεται από το mining και το deep mining.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε?

0: γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες.

0: Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και

0: ενέργειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: γυρίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Τι κάνετε?
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Στις κάλτσες, θυμάσαι?
1: Ποιες κάλτσες?
0: Που το έλεγε? Το έλεγε ο μεγάλος, ο ανυπέρβλητος, που έλεγε λεφτά υπάρχουν.
1: Α,
0: ναι, μιλάμε για τις κάλτσες εδώ στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και οι κάλτσες γενικότερα. Εκεί είναι να ξαναπάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Στις κάλτσες πάλι θα πάμε. Θα τα φτιάξουμε έτσι ωραία όπως τα φτιάξαμε και την προηγούμενη φορά που πήγαμε.
1: Μπορώ να έχω μία κάλτσα για μάτι.
0: Μία, ναι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Βιβαλή, ήρθαμε κοντά σας. Και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρεούλα.
0: Σήμερα Πέμπτη 18 του μήνα, 18 Ιούνιου.
1: Να
0: στο δεύτερο μισό του Ιούνιου.
1: Χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, τον Λεόντιο, τη Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία. Έτσι αυτά μας γράφει το ημερολογιό μας εδώ. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
0: Βιώσιμης γιατί υπάρχει μη βιώσιμη.
1: Ναι, παιδί.
0: Είναι αυτή που την άρεσε την μπάγκα, οπότε δεν ζει μετά.
1: Βιώσιμη η γαστρονομία είναι αυτή που αξιοποιείς το έπακρο την ύλη, χρησιμοποιείς προϊόντα που είναι της εποχής περισσότερο. Είναι ολόκληρη νοοτροπία.
0: Μια
1: αυτή.
0: Φιλοσοφία.
1: Ναι, φιλοσοφία.
0: Τεράστια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ξέρω κάπου πόσους μήνες μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και χρόνο. Αλλά σε μένα στο κινητό το έχω προσέξει τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, είναι αυτό που σου λέει οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πιο υψηλές από χθες.
1: Ναι.
0: Χθες οι θερμοκρασίες ήταν πιο χαμηλές από σήμερα. Μεθαύριο οι θερμοκρασίες θα είναι το ίδιο με τώρα. Άντε να μην πω τίποτα.
1: Και το επίπεδο ακτινοβολίας σου λέει.
0: Επίσης σου λέει ότι 1:15 το μεσημέρι έχει καταιγίδες στο μέρος που είσαι. 1:15 όμως. Ούτε 1, ούτε 1,5, ούτε 2, ούτε 3. 1:15.
1: Και πέφτει μέσα.
0: Όχι, ψάχνεις να βρεις που είναι η καταιγίδες στις 1:15. Λοιπόν, και μετά από λίγο το ξεχνάς αυτό γιατί έχεις τις δουλειές. Μετά από λίγες ώρες διαβάζεις σε λίγο και τελειώνουν οι καταιγίδες.
1: Και εκείνη την ώρα αρχίζεις δηλαδή και αναρωτιέσαι, κοιτάς τον ουρανό.
0: Ποιος είναι
1: κάτω
0: αυτός που τα έχει φανταστεί όλα αυτά, πραγματικά. Δηλαδή, αν αυτό είναι ότι έχουμε πάει μπροστά στη ζωή μας, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Νομίζω θέλει χρόνο μέχρι να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, λέω.
0: Εγώ λέω ότι δεν θα λειτουργήσει ποτέ έτσι όπως το θέλουμε και δεν θέλουμε κιόλας, δηλαδή, να μας προειδοποιεί κάποιος. Δηλαδή, άστο και λίγο να υπάρχει ένα suspense, θα βρέξει λίγο, άστο να βρέξει. Δεν είναι ωραίο
1: να
0: έχεις βγει βόλτα με το κορίτσι σου και να σε πιάσει η βροχή και να ανοίξεις την ομπρέλα, ξέρω κι εγώ. Και φτάνει μέχρι εκεί, γιατί έχει πει ότι μπορεί να βρέξει σήμερα. Τώρα να έχεις το άγχος να κοιτάς το. Λέει ότι θα βρέξει 1:15, εγώ δεν θα βγω και να έχει ήλιο 1:15 πάνω. Το χάσεις το ραντεβού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Το έχω στο χέρι μου κάθε μέρα εδώ πέρα και το βλέπω. Και έχω τα νεύρα μου, δηλαδή τα έχω όλα τα υπόλοιπα, να έχω και αυτό δηλαδή. Βγαίνουν οι μετεωρολόγοι, τις μισές φορές σου λένε
1: για
0: θα βρέξει
1: όσους,
0: και τελικά δεν βρέχει.
1: Για όσους δεν έχετε καταλάβει, ο Κοσμάς βρήκε έναν ακόμα λόγο για να έχει τα νεύρα του.
0: Αλίμονο, εννοείται αυτό, τι. Εννοείται, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να έχεις νεύρα άνετα.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε εύκολα στα social media.
0: Εύκολα και γρήγορα.
1: Στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Και γενικότερα μας γράφετε τη δική σας ιστορία, ρε παιδί μου. Πώς περνάτε, τι σας συμβαίνει. Έχουμε μια άλλη.
0: Μας λένε
1: τις
0: δικές ιστορίες πολλές φορές.
1: Αυτό σου
0: και μερικές φορές μας εκμεσηρεύονται και πολύ προσωπικά πράγματα. Ευχαριστούμε γι' αυτό, για αυτή την εμπιστοσύνη. Εννοείται ότι δεν κουτσοπολεύουμε, ούτε καν μεταξύ μας μερικές φορές. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Πράγματα που μας λέτε εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα έρχεται, διαφημίσεις και επιστροφή με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα 94,7.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 18 Ιουνίου. Έτσι, το σωτήριο έτους.
1: Και πώς νιώθεις?
0: Νιώθω έτοιμος για καλοκαίρι, τι να σου πω τώρα. Βουτιές έχω ξεκινήσει εδώ και κάνα μήνα. Έτσι, σχέδια για διακοπές και τέτοια πράγματα. Εντάξει, καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Φυσιολογικά μέχρι τώρα.
1: Αυτά. Χαίρομαι που τα βλέπεις φυσιολογικά μέχρι τώρα.
0: Τι άλλο να δεις, δεν μπορώ να κοιτάω τώρα τα γύρω-γύρω. 38 φορές ο Τραμπ έχει πει ότι υπογράφει και ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Το έλεος δηλαδή, πιο γελίος τύπος δεν υπάρχει. Για την ανάλογη θέση μιλάμε πάντοτε, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Θέλεις να πεις ότι υπάρχει μέτρηση για πιο γελίο, ας πούμε.
1: Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση ή αυτοί που τον τοποθέτησαν σε αυτή τη θέση?
0: Τώρα μην το ψάχνεις το.
1: Anyways.
0: Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, 18 Ιουνίου το 1815 είχαμε τη μάχη του Βατέρλο. Καλή ώρα. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. 1904 ο Υπουργός Παιδείας Πυρίδων Στάι σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Αυτό. Ο Χατζιπέτρος είχε βρήσει τότε τον Στάι γιατί του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Κατάλαβες.
0: Μην μου τα λες έτσι απότομα τώρα.
1: Σε μονομαχία.
0: Μου τα λες απότομα αυτά τώρα. Είναι ρουσφέτη, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα τώρα.
1: Το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και η Ελλάδα. 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. 1992, σοβαρόλινο τουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράς συνετρίβει ενώ αναχέτιζε τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Είχε χάσει τη ζωή του ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Χιαλμάς. 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 18 Ιουνίου.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
0: για να σας
1: είμαστε.
0: Κάνουμε να περνάτε καλύτερα εκεί πέρα που βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πού.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς ευχόμαστε.
0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία από αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων, που τις διαβάζουμε και καταλαβαίνεις το αν έχεις τύχει διάβαινε ότι ισχύει. Έτσι. Ένας συνταξιούχος αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κέρδισε σχεδόν 900.000 δολάρια. Πώς φαίνεται.
0: Αυτό ήταν λοταρία ηλεκτρονική και πάτησε κατά λάθος το κουμπάκι 2 φορές, ναι.
1: Στην Αγγλία συνέβη αυτό. Ο Άλαν Τέιλορ αγόρασε κατά λάθος 2 λαχεία και κατέληξε να κερδίσει 2 φορές το βραβείο Millionaire Street όταν ο δικός του ταχυδρομικός κώδικας αναδείχθηκε νικητής. Δηλαδή, πες μου. Δήλωσε βέβαια μετά, αυτό ήταν το καλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ, γιατί στην ουσία πάτησε το κουμπί 2 φορές, δεν το κατάλαβα. Όταν πληροφορήθηκε λοιπόν ότι είχε κερδίσει 2 φορές.
0: Από 333.000 λίρες ήταν το κάθε κλικ, παιδιά.
1: 450.000 δολάρια.
0: Λοιπόν, για να σας εξηγήσω λιγάκι και τον μηχανισμό, η συγκεκριμένη λοταρία του συνταξιούχου, έτσι, γίνεται με το ταχυδρομικό κώδικα. Οπότε δίνουν, λέει, σε αυτή τη λοταρία λοταρία κάθε Σαββατοκυριακό από 1 εκατομμύριο, για να καταλάβετε. Έτσι. Και ο συγκεκριμένος κέρδισε με 2 κλικ, ας πούμε, 666.000 λίρες, δηλαδή γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια. Έτσι. Το καλό της υπόθεσης ποιο είναι, ότι αυτός ο συνταξιούχος είχε δηλώσει μόλις έτοιμα για σύνταξη, πρόωρη, μαζί με τη γυναίκα του που δήλωσε και αυτή η πρόωρη σύνταξη, για να ταξιδέψουν, για να περάσουν καλύτερα το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήταν ό,τι έπρεπε, δηλαδή ένα τέτοιο χρειαζόμαστε κι εμείς. Αν μου πεις τώρα σε σύνταξη, άμα είσαι 65, αν είσαι 65, έχει μια χρησιμότητα το 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Όχι, ότι δεν θα έχει τώρα.
0: Τώρα θα είναι καλύτερο. Τώρα θα ήταν πιο καλό. Αυτό συζητούσαμε και χθες, ρε παιδί μου.
1: Αλλά ξέρεις, είμαι δεκτικός άνθρωπος. Και στην τύχη είμαι δεκτική. Δηλαδή, κοίταξε με και εμένα, χαμογέλασέ μου.
0: Αν κέρδιζες αυτό το ποσό όμως 82 ετών. Για σκέψου το λίγο, θα το ήθελες.
1: Και πάλι θα το ήθελα, γιατί θα βοηθούσα τους ανθρώπους που έρχονται από πίσω, κατάλαβες.
0: Εντάξει, εσύ όμως δεν θα έχεις μεγάλη βοήθεια.
1: Γιατί μπορεί να έχεις, ας πούμε, κάποια θέματα υγείας και αυτά τα χρήματα να σε διευκολύνουν να είναι καλύτερη η καθημερινότητά σου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα, εγώ θα προτιμούσα τώρα.
1: Βρε, και εγώ τώρα θα τα ήθελα.
0: Βιάζομαι λίγο.
1: Αλλά άμα είναι να κληρώσει.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Μια ζέστη, μια κρύο, μια βροχές, μια καταιγίδες, μια ζέστη ο καιρός. Έτσι, θα φτιάξει.
1: Υπάρχει μια εναλλαγή, υπάρχει
0: μια
1: ποικιλία,
0: εναλλαγή ευτυχώς μέχρι τώρα. Έτσι, το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, δηλαδή και ο Μάιος, πέρασε μια χαρά, θα έλεγα. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Ευβαλή, οίκος μας Κατραμάδος. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην Σοφία, στο Δημήτρη, στη Δήμητρα έχουμε... Και Δήμητρα και Δημήτρη, μάλιστα.
1: Γιατί να μην έχεις
0: και στην
1: Δήμητρα.
0: Ελισάβετ. Έτσι, λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα?
10: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
11: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Επιβαλή στο στούντιο και σήμερα μαζί μας.
1: Σας έκανα τη τιμή.
0: Έτσι, εννοείται βέβαια. Κόσμος και Δραμάδος επίσης για άλλη μια ώρα εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι
1: εδώ
0: έχουμε διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα γύρω μας. Άντρας έφαγε 6 χρόνια φυλακή. Έτσι, αυτό διαβάζουμε. Γιατί λες εσύ? Γιατί μπήκε, ουσιαστικά έκανε διάρρηξη στο σπίτι. Μπήκε μέσα, βρήκε μια γυναίκα που κοιμότανε.
1: Νομίζω έχει φετίχα αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Και άρχισε να γλύφει τα δάχτυλά της την ώρα που κοιμότανε.
1: Χέρια, πόδια ή μόνο ποδαράκια έκανε?
0: Πόδια. Πόδια. Ρουφούσε, λέει, τα δάχτυλά της.
1: Απαπαπαπα.
0: Γιατί καλέ?
1: Τι γιατί καλέ?
0: Πας καλά, μια χαρά, τι?
1: Την έρημη τη γυναίκα τη σκέφτεσαι?
0: Εγώ στην παρέα μου το συζήτησα προχθές και οι γυναίκες είπανε αν δεν μας κάνει κάτι άλλο και δεν μας πειράξει είναι τέλειο. Ορίστε, για να μάθεις δηλαδή. Δύο γυναίκες, όχι μία, δύο.
1: Θέλω να τσεκάρουμε λίγο τις παρέες σου, σε παρακαλώ πολύ. Θα μπουκάρει ένας άγνωστος στο σπίτι μου. Θα αρχίσει
0: δεν θα
1: να
0: κάνει
1: μου
0: κάτι
1: πειράζει
0: άλλο,
1: τα δεν θα... πόδια μου.
0: Δεν θα σου πειράζει, είπαμε τι θα κάνει.
1: Δεν μου πειράζει, να μου τα καθαρίζει. Άσε με, μωρέ. Και εγώ θα με χαλαρεί. Τι λες καλέ?
0: Παιδιά εδώ, πείτε γνώμες, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Να το σκεφτούμε και λίγο κιόλα.
1: Τι να σκεφτείς, μωρέ?
0: Καλώς ορίσατε, καινούριοι στην παρέα μας. Εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ είμαστε καλοκαιράκι πλέον.
1: Καλοκαιράκι, δεν λες τίποτα. Και ταξιδάκια ξεκινάνε και... Όσοι έχουν τη δυνατότητα βέβαια, έτσι. Μου έλεγε ένας φίλος της προάλλες ότι επειδή δεν μπορούν, έχει μια τετραμελή οικογένεια και δεν μπορεί να διαχειριστεί το κόστος των εισιτηρίων και έχει έναν φίλο ο οποίος έχει δίπλωμα χειριστή για ιστιοπλοϊκό και κανονίσανε μια mixed παρέα και νοικιάσανε ένα ιστιοπλοϊκό γιατί τους έβγαινε λέει πολύ πιο οικονομικά να νοικιάσουν ιστιοπλοϊκό και να κάνουν tour σε Αμερικανισιά.
0: Εντάξει, αυτά είναι όλα απόψεις τώρα. Άμα κάτσεις κάτω με χαρτί και με μολύβι, μπορεί και να μην βγαίνει έτσι ακριβώς. Άμα βγαίνει, δοκίμασε το κι εσύ.
1: Άμα είναι τετραμελής οικογένεια και σου βγαίνει ένα ποσό το οποίο είναι πιο κάτω από τα ναύλα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν ισχύει
1: αυτό. Που μπορεί να νοικιάσεις.
0: Καταρχήν, ένα ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνει με 4 άτομα. Έτσι. Οπωσδήποτε θα πρέπει να βάλεις κι άλλους μέσα.
1: Μα αυτό σου είπα, ότι έτσι. Κάναν μίξ μια παρέα.
0: Ναι, και πάλι είναι, ξέρω και εγώ, τα εισιτήρια για Ρόδο, λέμε τώρα. Αθήνα, Ρόδο, Αθήνα. Έτσι, είναι ένα χιλιάρικο για 4 άτομα με αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η διαφορά είναι ότι το ιστιοπλοϊκό αυτό πάει με την ημέρα. Η τιμή αυτή. Ναι. Οπότε δεν σε συμφέρει γιατί πόσες μέρες θα κάνεις το γύρο, δεν θα κάνεις μια εβδομάδα.
1: Τους βγήκε πιο οικονομικά, σου λέω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Γιατί υπάρχουν και συμφωνίες, υπάρχουν πολλές
0: εταιρείες. Μέχρι να πάει, να μου πεις ότι θα γυρίσει, αν ήταν τελικά οικονομικό.
1: Εμένα πάντως μου φάνηκε καλή ιδέα.
0: Σαν
1: αυτό.
0: Ιδέα καλή είναι. Το θέμα είναι η τσέπη στο τέλος, να δεις αν ισχύουν όλα αυτά. Αυτό είναι τι νομίζει αυτός. Ότι θα γίνει τελικά.
1: Είπα, έτσι το έχουν κλείσει ήδη.
0: Βρε, το έχουν κλείσει. Στο τέλος όταν θα γυρίσει θα μου πεις. Επιμένεις. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Τα υπολογίζεις μόνο από μακριά, έτσι θεωρητικά με τα χαρτιά. Στην πράξη και στην ουσία δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα πιο κουραστικό από το να πηγαίνεις.
0: Αυτό είναι το λιγότερο, αυτό είναι το λιγότερο. Αν έχουν και παιδιά μικρά, άστα να πάνε καλύτερα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Λοιπόν, μπήκα τώρα και τσέκαρα έτσι ένα πρόχειρο και βγαίνει γύρω στα 830, έχω βρει κάποιες τιμές, με τα καύσιμα. Τη μέρα.
0: Την ημέρα.
1: Μαζί με σκίπερ.
0: Ωραία. Πόσα άτομα?
1: Έως 10 άτομα.
0: Έως 10 άτομα. Μια χαρά. Χαίρομαι. Καλή τύχη σας εύχομαι, το ξαναείπα. Στην επιστροφή θα φανεί.

0: Λοιπόν, έχουμε αγγελία φρεσκότατη στην Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει με 6.000 δολάρια αμερικάνικα αγοράζεις Βιετναμέζα σύζυγο.
1: Τι αγοράζεις?
0: Βιετναμέζα σύζυγο με παράδοση στο χώρο σου μέχρι 90 ημέρες. Μ' αρέσει έτσι ο κόσμος. Το βρήκα, υπάρχει, σου λέω. Πού να το βρω? Λοιπόν, μ' αρέσει. Αυτός ο κόσμος μας μ' αρέσει. Τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή, ζούμε σε ένα κόκο ούτε αμού, θα το λέγες, μέσα στο τεράστιο σύμπαν. Και πάνω σε αυτό το κόκο συμβαίνουν τεράστια πράγματα. Φοβερά και διαφορετικά.
1: Εκεί που λες ότι προχωράμε, γίνονται πράγματα, εξελισσόμαστε.
0: Έτσι αυτό... έχουν περάσει, δεν προχωράμε καθόλου. Αλλά αυτό,
1: αυτό
0: είναι ένα άλλο
1: θέμα. Ακούς κάτι τέτοια και λες, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Πρέπει να το ακούσεις για να το καταλάβεις. Δεν βλέπεις ότι δεν αλλάζει κάτι. Μην κουρδεύεις τον εαυτό σου τώρα, επειδή μερικοί μπορέσαν να στείλουν έναν πύραυλο στο φεγγάρι, ξέρω κι εγώ, ή να ανακαλύψουν μερικά πράγματα. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι αυτοί.
1: Με
0: άλλο, πολιτισμό. Και είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Περισσότεροι είμαστε με καλά αμάξια και φρέσκα ρούχα. Με παλιό σώμα όμως. Και παλιά με μυαλά και αντιλήψεις. Έτσι. Λοιπόν. Διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία.
6: Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη.
5: Πάμε μάμα στο Μιλάνο.
6: Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά.
5: Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από

0: Πλέον.
1: Είναι γνωστό.
0: Πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, ήταν στα 910.
1: Ναι.
0: Και μετά που μπήκε η μετοχή που μπήκε τη SpaceX, τώρα τι είναι στην μπάγκα. Πήγε 1,1.
1: Λοιπόν, έχω βρει όμως ένα άρθρο εδώ στη Lifeo που καθίσαν τα παιδιά και ψάξανε. Τι μπορείς να κάνεις με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Κάποιες αντιστοιχίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο, μπορείς να ξοδεύεις περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για 100 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Πώς φαίνεται έτσι σαν εικόνα.
0: Δύσκολο να ξοδεύει 29 εκατομμύρια κάθε μέρα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Δεν λέω κατόρθωτο. Είναι δύσκολο.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Δύσκολο. Από τη μικρή μου εμπειρία ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά στη χώρα μας, έτσι, και περιμένουν έξω από μαγαζιά που ξέρουν ότι σήμερα θα βγάλει ένα καινούριο gadget που ήρθε και θέλουν να το πάρουν άσχετο τι είναι. Δεν τους ενδιαφέρει πολλές φορές. Το έχεις ζήσει αυτό?
1: Όχι.
0: Ένα gadget το οποίο είναι, παιδί μου, είναι
1: μπορεί
0: ένα καινούριο κινητό.
1: Είναι
0: καινούριο κινητό. Είναι καινούργια παντόφλα υπτάμενη. Είναι η σκούπα ηλεκτρική.
1: Η πτάμενη παντόφλα για να σκοτώνει κατσαρίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ωραία ιδέα.
0: Ό,τι καινούριο βγει, στέλνουν δικό τους άνθρωπο. Φυσικά δεν πάνε οι ίδιοι. Στέλνουν δικό τους άνθρωπο, περιμένει απ' έξω και πάει και το και ψωνίζει.
1: Χάνεις το νόημα της αναμονής άμα στείλεις δικό σου άνθρωπο.
0: Όταν είσαι εξαπλωμένος στην ώρα. Καταλάβες, στην Καραϊβική ξέρω και εγώ, δεν χάνεις κανένα νόημα, πίστεψέ μου.
1: Λοιπόν,
0: Μιχαλάκη πήγαινε και περίμενε έξω.
1: Να σου πω τις υπόλοιπες αντιστοιχίες.
0: Για πες.
1: Θα μπορούσε αν ήθελε να αγοράσει την PayPal περισσότερες από 25 φορές. Θα μπορούσε να αγοράσει όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Δύσης και της Ιαπωνίας.
0: Άχρηστα μου φαίνονται όλα αυτά όμως λίγο.
1: Θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει δεκάδες αμερικανικές προεκλογικές εκστρατείες. Να θυμίσουμε ότι ο Μάσκ για να στηρίξει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους είχε ξοδέψει 291 εκατομμύρια δολάρια το 24, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την NASA για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ούτε αυτό σου κάνει.
0: Είναι άχρηστα όλα αυτά. Είναι άχρηστα. Δεν είναι χρήσιμο. Αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ περίμενα ότι κάθισαν οι άνθρωποι να ψάξουν να δουν τι χρήσιμο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που έχει ένα τρισεκατομμύριο. Όχι ότι βλακία να είναι. Τι
1: γιατί
0: σχέση
1: χρήσιμο
0: έχει να αγοράσει.
1: Γιατί να κάνει κάτι χρήσιμο.
0: Γιατί...
1: Δεν καταλαβαίνω. Σε αυτό
0: εγώ
1: τον κόσμο.
0: Λέω τι υποθετικά, εφόσον κάτσανε και ψάξανε, τι υποθετικά μπορεί να κάνει χρήσιμο ο άνθρωπος. Τώρα να αγοράσει 25 φορές την PayPal, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Υποθετικά χρήσιμο θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο, αλλά αυτό προϋποθέτει άλλες προθέσεις. Βέβαια, η πρόθεσή του να κάνει την αποικία στον Άρη μπορεί τώρα να είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη.
0: Ναι, αυτό περιμένοντας.

0: Λοιπόν, τους επιστήμονες τους έχει προβληματίσει πολύ το γεγονός ότι οι νέοι στην Ιαπωνία πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν σεξ, να έχουν ερωτικές επαφές και όλα αυτά τα φοβερά και τα ωραία. Έτσι, θυμάσαι παλιότερα που λέγαμε ότι οι νέοι, ξέρω και εγώ, μέχρι κάποιες ηλικίες έχουν να κάνουν ένα χρόνο σεξ. Τώρα είναι συνέχεια, δεν έχουν κάνει αυτοί και δύο χρόνια. Και τρία χρόνια οι νέοι δεν έχουν κάνει. Το 20-24 καθόλου, αλλά και μέχρι 30 ετών η πλειοψηφία τους δεν έχει κάνει καθόλου σεξ. Μέχρι τα 30 χρόνια, παιδιά. Η μία είναι έτσι πως είσαι, δηλαδή, πώς να... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους ρωτήσανε γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη δυτική κοινωνία σιγά-σιγά, από ό,τι λέει εδώ. Άμα δεν κάνεις σεξ, είναι η χαρά της ζωής. Το σεξ και το φαΐ, παιδιά. Άμα δεν τα κάνεις αυτά τα δύο, άστο καλύτερα. Πάει στο καλό. Λοιπόν, απαντήσανε οι Ιάπωνες, οι νέοι Ιάπωνες. Άλλοι είπανε ότι δεν έχουν καθόλου χρόνο λόγω δουλειάς. Τώρα δουλεύουμε τώρα, πού να κάνουμε σεξ και σχέσεις και τέτοια.
1: Πού να τα λέω,
0: άλλοι λένε
1: τώρα
0: ότι μπορεί και να θέλουμε, αλλά δεν έχουμε την ψυχική ενέργεια να το πράξουμε αυτό. Και άλλοι είπανε, απαντήσανε ότι οι σχέσεις είναι αγχωτικές και όχι επιθυμητές, οπότε δεν θέλουνε.
1: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές.
0: Αγχωτικές και όχι επιθυμητές. Οπότε δεν θέλουνε. Λοιπόν,
1: πού να ταλαιπωριέσαι τώρα,
0: αυτά, αυτά είναι για τους ελεύθερους. Το ζήτημα είναι, αυτό έχει μπει και στους παντρεμένους. Δηλαδή, καταγράφηκαν πολλοί παντρεμένοι νέοι, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τον σύντροφό τους και δεν κάνουν σεξ.
1: Και ο λόγος που παραμένουν παντρεμένοι.
0: Δεν ξέρω. Όλα. Αγαπιούνται, ξέρω κι εγώ.
1: Πλατωνικά.
0: Αγαπιούνται χρηματικά. Δεν ξέρω. Η μία θέλει να αγαπάει τον άλλον γιατί έχει χρήματα. Έχει... ή γιατί δεν μπορούν. Δέσαν τη ζωή του, ρε παιδί μου, και μετά από 10 χρόνια δεν μπορούν. Σου λέει, πού θα πάω εγώ τώρα. Πήρα δάνειο για το σπίτι, ξέρω κι εγώ. Καλά, έχω μια ποιότητα ζωή που αν φύγω μόνο μου ή μόνη μου δεν θα την έχω. Δεν ξέρω τι να σου. Πάντως από την Ιαπωνία ξεκινάνε πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται και αυτό ανησυχεί τους επιστήμονες. Δεν νοιάζονται για τους Ιάπωνες βασικά. Νοιάζονται, ναι, αυτό εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Δύση.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο. Κανονικότατα.
2: Εμείς όμως θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε για πολλή ώρα ή μέρες μακριά σας. Οπότε αύριο Παρασκευή.
1: Το ωραίο είναι ότι έχουμε Μουντιάλ. Ακόμα ένα μήνα Μουντιάλ.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω κάτσει και έχω παρακολουθήσει κάποιους αγώνες.
1: Εγώ όχι πολλούς.
2: Καλά, όχι.
1: Εγώ απλά παίζω.
2: Α, εσύ απλά παίζεις.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν παίζω, εγώ παρακολουθώ.
1: Θα παρακολουθώ λίγο, δηλαδή παρακολουθώ. Σιγά μην κάθομαι στην τηλεόραση να βλέπω συνέχεια Μουντιάλ, αλλά παίζω, εντάξει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έτσι έχουμε και σινεμά. Καλοκαιρινά. Πλέον.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά.
2: Bye.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια.

τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.